Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη

Radio Crete 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Σε επακριτία πανυγειονομική κινητοποίηση προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και τις δημόσιες δομές υγείας της Κρήτης, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και συνεχή υποβάθμιση του ΕΣΥ στο νησί. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί στην πύλη του Βενιζελίου νοσοκομείου και θα ακολουθήσει πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας με την συμμετοχή υγειονομικών σωματείων, συνδικάτων και κοινωνικών φορέων από όλη την Κρήτη. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για νοσοκομεία που λειτουργούν στο κόκκινο με κενές οργανικές θέσεις, συνεχείς μετακινήσεις.

στις γιατρών και νοσηλευτών και δυσκολίες στην κάλυψη βασικών εφημεριών, ιδιαίτερα εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Βασικά αιτήματα της κινητοποίησης, οι μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, η ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας και η άμεση λήψη μέτρων, ώστε, όπως τονίζουν, να μην φτάσει το σύστημα σε σημείο κατάρρευσης. Στο μεταξύ, η σοβαρή εικόνα υποστελέχωσης και πίεσης στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης καταγράφει υπό ΕΔΗΝ εν ώψη και της πανηγειονομικής κινητοποίησης στο Ηράκλειο. Στο Βενιζέλιο, οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και η εξάντληση των εργαζομένων έχουν οδηγήσει ακόμη και σε κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Ενώ στο Παγνί, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στην παιδοψυχιατρική κλινική, όπου υπηρετεί μόλις ένας γιατρός, αλλά και στη ΜΕΘ Παίδων. Στο νοσοκομείο Χανίων, οι ελλείψεις φτάνουν το 40 με 45% των οργανικών θέσεων. Στο Λέθυμνο υπηρετούν μόνο 64 γιατροί αντί για 92 που προβλέπει το οργανόγραμμα, ενώ στον Άγιο Νικόλαο το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 87 εργαζόμενους τα τελευταία 4 χρόνια. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται σήμερα 22 συλληφθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που έγινε την Δευτέρα στην Κρήτη στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση οργανωμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά σε κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες δηλώσεις και ίσπραξη ευρωπαϊκών ενισχύσεων με εικονικά ή ανακριβή στοιχεία, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται ότι αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο λογιστές, αδέλφια από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στην διεκπεραίωση των αιτήσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, γεγονός που έχει προσδώσει επιπλέον πολιτική διάσταση στην υπόθεση και σε τοπικό επίπεδο. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι δύο από τους 16 κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στις εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες δρούσαν σε περιοχές του Ηρακλείου και του Μαλεβιζίου. Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι όροι της τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, της χρηματικής εγγύησης και της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Κατά την αστυνομία, οι συλληφθέντες φέρονται να συμμετείχαν σε δύο οργανωμένα κυκλώματα που δραστηριοποιούνταν κυρίως στην διακίνηση κοκαίνης και κάναβης σε περιοχές του νομού Ηρακλείου. Ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Χανίων στην 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Η γυναίκα κρίθηκε ένοχη για ψευδή κατάθεση. Στην απολογία της υποστήριξε πως είπε ψέματα διότι φοβήθηκε ότι θα της πάρουν τα παιδιά. Σήμερα δικάζεται με την διαδικασία του αυτοφόρου και ο 26χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι έρευνες για τις συνθήκες τραυματισμού του παιδιού συνεχίζονται, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία για την οικογραφία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έντονη ανησυχία και αναστάτωση έχει προκαλέσει στους κατοίκους και στους λοόμενους στο Ηράκλειο, καθώς ο ποταμός στο Γιώφυρο παρουσίασε έντονη ρήπανση με μαύρα υγρά που κατέληγαν στη θάλασσα. Το ποτάμι μετέφερε μεγάλες ποσότητες αυτού του υγρού που έρεαν προς την παραλία της Αμουδάρας. Έγινε αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης και οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό της ακριβούς πηγής της ρήπανσης. Στο μηνοϊκό ανάκτορο των Μαλίων επικεντρώνεται σήμερα το πολιτιστικό και πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παρουσιάσει το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας και συνολικής αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας σημαντικής παρέμβασης που στοχεύει στη θωράκιση του μνημείου απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και στην βελτίωση της επισκεψιμότητάς του. Το έργο που εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό για την προστασία και ανάδειξη της μηνοϊκής κληρονομιάς αφορά σε παρεμβάσεις απορροής ομβρίων, ενίσχυση υποδομών και διαμόρφωση του χώρου ώστε να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα που προκαλούσαν φθορές στον αρχαιολογικό ιστό. Χθες η Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου τη νέα περιοδική έκθεση, η οποία αναδεικνύει σπάνιο υλικό και τεκμήρια της αρχαιότητας μέσα από σύγχρονη μουσιακή προσέγγιση, ενισχύοντας τον ρόλο του μουσείου ως βασικού πολιτιστικού κόμβου στο νησί. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται τώρα να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες μελέτες του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών που εκπονείται στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης ανάμεσα στο Υπουργείο, την Περιφέρεια και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με την επιστημονική υποστήριξη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε δηλώσεις της Ελίνα Μενδώνη και εν ώψη της παρουσίασης της Αρχάνης του τελικού σχεδιασμού για το μουσείο, έκανε λόγο για έναν σύγχρονο πολιτιστικό πόλο με ισχυρό τοπικό αποτύπωμα.
με μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στο Θησίο για να αλλάξουμε το

0: Τώρα κλίμα και παρουσία πλήθους κόσμου με φόντο την Ακρόπολη, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο πολιτικό του κόμμα, επιχειρώντας την πολιτική του επανεκκίνηση και ανοίγοντας νέο κύκλο εξελίξεων στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε το όνομα, το λογότυπο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα, που φέρει την ονομασία ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, απευθύνοντας κάλεσμα συστράτευση σε δυνάμεις της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Στην ομιλία του άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, μιλώντας για κοινωνική πίεση, ακρίβεια και δημοκρατικό έλλειμμα, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας μιας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας. Η εκδήλωση συγκέντρωσε στελέχη, πρώην βουλευτές και πολίτες από όλη τη χώρα, με το νέο εγχείρημα να θεωρείται ήδη ότι θα το ακολουθήσουν πολλοί. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως κάτι το νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ποινή κάθριξη 12 ετών επέβαλε το Μικτόρκο το δικαστήριο Ρεθύμνου στον 31 ετών άνδρα από τα Χανιά, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό νεαρής γυναίκας σε beach bar στα Φαλάσσαρνα το καλοκαίρι του 2022. Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση περί ενοχής, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών. Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, γεγονός που σημαίνει ότι ο καταδικαστής επιστρέφει στη φυλακή για την έκθεση της ποινής του, από την οποία θα αφαιρεθεί ο χρόνος της προσωρινής κράτησης. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της, νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μία 27χρονη, η οποία τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Αμουδάρα. Η νεαρή γυναίκα φέρει πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κριθεί αναγκαία υποβολή της σε χειρουργική επέμβαση. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν υπό συνθήκες που διερευνούνται, η νεαρή γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο κεφάλι. Υπογράφηκε την Παρασκευή σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου η συμφωνία μεταξύ του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εμπόρων Ομού Ηρακλείου και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκπώνηση πολυοδομικής μελέτης που αφορά στην αξιοποίηση έκτασης 633 στρεμμάτων ανάμεσα στο Σύσι και τη Μήλατο, με στόχο τη δημιουργία οργανωμένου οικιστικού συνόλου άνω των 600 κατοικιών. Η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη της πρώτης φάσης του έργου, καθώς η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την σύνταξη της πολυοδομικής μελέτης από μηδενική βάση, η οποία θα καθορίσει τη συνολική οικιστική και χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής. Με το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς, ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα γυμνάσια όλης της χώρας και ξεκινά πλέον η εξεταστική περίοδος. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β γυμνασίου θα γίνουν από τις 2 έως και τις 15 Ιουνίου, ενώ στο τέλος της εβδομάδας ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων να εξετάζονται πρώτη την Παρασκευή 29 του μήνα και των επαγγελματικών ηλικίων την επόμενη ημέρα. Στο μεταξύ, δημοτικά και νηπιαγωγεία θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Σφοδρά πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο 31 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανικής κυβέρνησης το βράδυ της Τρίτης. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή πλευρά εμφανίζεται να κλιμακώνει τις επιχειρήσεις της εναντίον της ηττικής οργάνωσης Χεζμπολά, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τα μέσα Απριλίου. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, την περίπτωση απόκτησης του πρώην διεθνή μέσου Ανδρέα Μπουχαλάκη εξετάζουν στην ομάδα του Όφη. Στη Λειψία διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ ο τελικός του Conference Link ανάμεσα στην Crystal Palace και την Ράγιο Βαγεκάνο. Αύριο το μεσημέρι θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του φιλικού Ελλάδα-Ιταλία που θα γίνει στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο με τιμές 10, 15, 20, 25 και 30 ευρώ αντίστοιχα. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές αναμένουμε για σήμερα στην Κρήτη σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Αλληγή, άιντε, θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας.

0: Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Μια όμορφη μέρα ξημέρωσε σήμερα. Το θέμα είναι πώς θα καταλήξει, βέβαια, διότι υπάρχουν αντικρουόμενες προβλέψεις. Άλλα δείχνει το meteo.gr, άλλα το windy.com. Προβλέπονται, λέει, βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Ο καιρός έχει γυρίσματα και δεν ξέρω ποιος θα επιβεβαιωθεί. Δημήτρη, καλημέρα στο Δημήτρη τον Περνάκη που είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Ωστόσο όμως θα μένει να δούμε ποιος θα πέσει μέσα στην πρόγνωση, διότι έτσι όπως έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε και να μεταφέρουμε αυτά που λένε οι μετεωρολόγοι, πέφτουμε και εμείς έξω και φωνάζει ο κόσμος, λέει, μα εσύ έλεγες άλλα. Δεν είμαι μετεωρολόγος εγώ διαβάζω αυτά που λένε οι μετεωρολόγοι. Δεν φαίνεται, Δημήτρη, αλλά εδώ το windy.com δείχνει βροχές και καταιγίδες σε πάρα πολλές περιοχές του νησιού μετά το μεσημέρι και επίσης στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, στα Χανιά βλέπω εδώ, στο Λασίτη, σε διάφορες περιοχές. Μέχρι να δούμε. Αντίθετα, τώρα το meteo.gr δίνει ηλιοφάνεια όλη μέρα σήμερα. Όλη μέρα με τη θερμοκρασία μάλιστα να σκαρφαλώνει στους 28 βαθμούς το μεσημέρι. Τώρα έχουμε άπνοια. Μετά όμως θα ενισχυθεί ο βόρειος άνεμος, αυτό το βοριαδάκι το ωραίο, θα φτάσει τα 4 από 4, όχι κάτι όμως ιδιαίτερα σημαντικό. Και αύριο Παρασκευή, την Πέμπτη μάλλον, το ίδιο προβλέπεται, οι θερμοκρασίες υψηλές, με ηλιοφάνεια επίσης το ίδιο και το βοριαδάκι στα ίδια επίπεδα. Την Παρασκευή τώρα, 29 Μαΐου, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, η άνεμη δυτική, βορειοδυτική επίσης τα 4 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο αραιή συννεφιά με 27 βαθμούς θερμοκρασία, την Κυριακή 28 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο με λίγα σύννεφα, και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, το λέμε τώρα για το τριήμερο, έτσι όσους θέλουν να εκδράμουν, η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε λίγο και στο windy.com να δούμε τι γίνεται τις επόμενες ημέρες. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Την Παρασκευή δίνει κάποιες βροχοπτώσεις στο windy.com νότια του Ηρακλείου και νότια των Χανίων. Μέχρι εκεί όμως δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό. Τη Δευτέρα 1 του Ιούνιου του Αγίου Πνεύματος προφανώς θα έχουμε ηλιοφάνεια. Δεν βλέπω απολύτως τίποτα και η θερμοκρασία σε πάρα πολλές περιοχές θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Νομίζω ότι ήταν ένα όμορφο τρίμερο για όσους μπορούν να ξεκουραστούν για λίγες ημέρες. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή. Πάμε στην περιοχή της Σιτίας. Στη Σιτία σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 27 βαθμούς και εδώ τώρα φαίνεται και στο meteo.gr ότι θα έχουμε βροχή μετά το μεσημέρι. Μετά τις 3 το μεσημέρι βλέπω βροχή, με ηλιοφάνεια όμως τώρα τις πρωινές ώρες, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 3-4 μποφόρ.

0: είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Θησίο, έχει υπογράψει και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του κ. Τσίπρα, να μας δώσει το στίγμα του νέου κόμματος. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Τεμπονέρα, έχουμε νέα δεδομένα πλέον που διαμορφώνονται και θα διαμορφώσουν βεβαίως και την πολιτική κατάσταση στη χώρα και ήδη έχουμε και τις πρώτες, έτσι, έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση, την είδα το πρωί, δεν ξέρω αν την είδατε κι εσείς, που δίνει τα πρώτα ποσοστά στα κόμματα μετά τις ανακοινώσεις αυτές που έχουν γίνει. Αλλά θέλω έτσι να μας δώσετε το στίγμα. Το στίγμα του κόμματος που χθες ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας στο εξής. Επιτέλους κάτι κινείται. Διότι αν τα πράγματα παρέμεναν ως είχαν, με μαθηματική βεβαιότητα οδηγούμασταν σε κάτι το πρωτοφανές για τη μεταπολίτευση. Να έχουμε την ανανέωση της λαϊκής εντολής για τη Νέα Δημοκρατία και τις δεξιές πολιτικές που εφαρμόζει, για μια ακόμα τετραετία, δηλαδή για 12 συναπτά έτη μέχρι και το 2031. Yeah. Αρκεί αυτό από μόνο του προκειμένου να μας παροτρύνει να σηκωθούμε από τον καναπέ και να κάνουμε κάτι. Νομίζω πως ο Αλέξης Τσίπρας εχθές έδωσε μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα αυτό. Η ίδρυση του νέου κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης έχει, αν θέλετε, ένα ισχυρό συμβολισμό. Έρχεται να παντρέψει το εθνικό με το κοινωνικό ζήτημα. Είναι ελληνική διότι ακριβώς είναι η χώρα στην οποία θέλουμε να επενδύσουμε εντός και εκτός εισαγωγικών προκειμένου να την καταστήσουμε ξανά μια κανονική χώρα. Είναι αριστερή διότι ακριβώς έρχεται από τις ιστορικές παραδόσεις της ευρύτερης αριστεράς κάνοντας μια προσπάθεια να παντρέψει τα διαφορετικά ρεύματα, τα κυρίαρχα ρεύματα στον χώρο, δηλαδή τη ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία και πολιτική οικολογία, και είναι και συμπαράταξη, διότι ακριβώς στοχεύει σε ένα πανδημοκρατικό προσκλητήριο, διότι ο αντίπαλος δεν είναι εύκολος, η συνθήκη δεν είναι καλή, ο άνεμος φυσάει ανάποδα. Άρα, κάθε δημοκρατικός και δημοκρατικός πολίτης πρέπει να πιστεί ότι πρέπει να σηκωθεί από τον καναπέ και να κοιτάξει προς ένα συγκεκριμένο στόχο. Ποιος είναι αυτός? Αυτό αποτυπώθηκε στις 7 δεσμεύσεις οι οποίες κατατέθηκαν εχθές μέσα από τη διακήρυξη για μια ζωή με αξιοπρέπεια, για μια ισχυρή δημοκρατία, για μια κυρίαρχη χώρα με πολυδιάστατη πολιτική, για μια δίκαιη ανάπτυξη, αλλά και για μια ζωή με μέλλον για όλους τους πολίτες. Άρα λοιπόν το στοίχημα είναι ανοιχτό και σε αυτό το προσκλητήριο όσοι κατατάσσουμε αυτούς στον αριστερό και προοδευτικό χώρο δεν μπορούμαστε να είμαστε από τους.
0: Υπάρχουν βέβαια πολλά ερωτήματα, οφείλω να ομολογήσω κύριε Τεμπονέρα, όσον αφορά αυτή τη συμπαράταξη, δηλαδή το τρίτο σκέλος του ονόματος του Αλέξη Τσίπρα. Συμπαράταξη σε τι? Είπατε σε ένα ευρύτερο αριστερό προοδευτικό χώρο. Όμως αυτός ο χώρος ο οποίος έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια έχει προέλθει από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Αυτός ο χώρος είναι ή θα προσπαθήσει το νέο κόμμα να προσελκύσει και ψηφοφόρους από τη σοσιαλδημοκρατία, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά? Τι λέτε εσείς?
1: Η προοδευτική παράταξη δεν περιορίζεται μονάχα ακόμα και στα στενά όρια του ΣΥΡΙΖΑ. Την εξέφρασε βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως από το 2012 και μετά. Yeah. Όμως προφανώς έχει μια δική της ιστορική διαδρομή με δικές της παραδόσεις. Δεν ανήκει σε κανένα κόμμα και καλείται ως κοινωνική πλειοψηφία, εκτιμώ εγώ, να βρει πολιτική έκφραση αυτή τη στιγμή. Yeah. Άρα εδώ δεν μας ενδιαφέρει να αθροίσουμε απογοητεύσεις. Δεν μας ενδιαφέρει να αθροίσουμε συντρίμια. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια συμπαράταξη των ηττημένων. Υπάρχει μια τομή αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό και το προσκλητήριο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Βεβαίως στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες που βλέπουν τον εαυτό τους να ταυτίζονται με τις θετικές αρχές της διακήρυξης, αλλά και σε όλους εκείνους τους πολίτες οι οποίοι απεγκλωβίζονται από τις υφιστάμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές και θέλουν να βρουν μια εναλλακτική διέξοδο. Άρα λοιπόν αυτό το σημείο τομής, κατά την άποψή μου, έρχεται να εκφραστεί μέσα από το νέο πολιτικό εγχείρημα.
0: Ναι. Άρα ο στόχος είναι δεδομένος. Αυτός ο στόχος, κατά την εκτίμησή σας, μπορεί να επιτευχθεί με τα δεδομένα που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή? Δηλαδή έχουμε ήδη την ανακοίνωση του κόμματος

0: Καριστιανού. Έχουμε από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσπαθεί και εκείνο να ανεβάσει τα ποσοστά του με διάφορους τρόπους. Έχουμε την πλεύση ελευθερίας και μιλάω για αυτά τα κόμματα τα οποία είναι τα κεντροαριστερά ή αριστερά κόμματα. Αυτός ο στόχος λοιπόν μπορεί να επιτευχθεί, κύριε Τεμπονέρα, και ο στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας στο τέλος.
1: Δεν μου αρέσει να μικρομεγαλίζω, ναι, όταν να μετράμε τον πόη μας παραπάνω από τη σκιά μας ή τη σκιά μας μάλλον μεγαλύτερη από τον πόη μας. Ναι. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Προφανώς οι πρώτες καταγραφές δείχνουν και αποτυπώνουν αυτή ακριβώς την πολιτική ανάγκη. Χρειάζεται όμως να εξειδικεύσουμε το πρόγραμμά μας, να εξειδικεύσουμε τις θέσεις μας, να πείσουμε τους πολίτες και τους πολίτες οι οποίοι έχουν απογοητευτεί στο παρελθόν, αλλά πολύ περισσότερο και γύρω στους πολίτες οι οποίοι εκφράστηκαν σε εκείνο το τραγικό 58% της αποχής στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ναι. Έχουμε στη φαρέτρα μας βεβαίως τις νίκες και τις ήττες βεβαίως του παρελθόντος, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να στοχεύσουμε είναι το μέλλον. Και εκεί θα κρυθούμε όχι από τα μεγάλα και τα σπουδαία λόγια, όχι από τα συνθήματα, αλλά από πολύ απλές παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Το στοίχημά μας για την επόμενη μέρα βεβαίως είναι ναι, να πέσουν οι τιμές, να πέσουν οι τιμές των ενοικίων, να γίνει πιο φθηνή η βενζίνη, να μπορούμε να έχουμε αξιοπρεπείς αμοιβές, να αποκατασταθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, να έχει η χώρα μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, να ανασυγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος με προσλήψεις και αξιοπρεπείς μισθούς σε δασκάλους, καθηγητές και νοσηλευτές και γιατρούς και το καθεξής. Δεν θα γεμίσουμε τον κόσμο με υποσχέσεις. Είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να πούμε λίγα και ναι, καλά πράγματα, προκειμένου να είναι ρεαλιστικά, εφαρμόσιμα, αλλά και να είναι σε θέση να ανακτήσουν το κύρος και την αξιοπιστία ολόκληρου του χώρου που τόσο πολύ για διάφορους λόγους την τελευταία δεκαετία έχει πληγεί.
0: Άρα, αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι και αναφέρεται βέβαια και στην ιδρυτική διακήρυξη, ότι εμείς παρουσιάζουμε απόψε τη δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα, δίνει προοπτική αυτό? Και τι λέτε στους νέους οι οποίοι τώρα δεν έχουν δουλειά, προσπαθούν μετά τις σπουδές τους να βρουν μια εργασία, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι διαφορετικά και αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό? Αυτή η πηξίδα δηλαδή για τη νέα Ελλάδα τι μας δείχνει, τι μάλλον που μας οδηγεί, για να το πω καλύτερα, γιατί η πηξίδα γνωρίζουμε όλοι τι είναι.
1: Δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να τους κατανοήσουμε και να τους ακούσουμε, διότι το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα μέχρι σήμερα θα έλεγα ότι μάλλον δεν ακούει τις αγωνίες της νεολαίας. Μια νεολαία που για να σπουδάσει αναγκάζεται να δουλεύει εποχικά σε σεζόν στον τουρισμό. Μια νεολαία η οποία, αν μπορεί και είναι σε θέση να φύγει, φεύγει ακόμα και σήμερα από τη χώρα. Μια νεολαία που έχει ένα άλλο τρόπο επικοινωνίας, πολύ πιο σύγχρονο, διαφορετικό από ό,τι ακόμα και η δική μας η γενιά. Ναι. Άρα το πρώτο στοίχημα είναι να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν τα νέα παιδιά και να τα καταστήσουμε συμμέτοχους σε αυτή την αλλαγή της πολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και εκεί βεβαίως, ξέρετε, η νεολαία είναι πάντα το πιο προωθημένο κομμάτι της κοινωνίας και έχει δώσει στο πρόσφατο παρελθόν δείγματα γραφής. Αρκεί να είμαστε εκεί, αρκεί να είμαστε συνεπείς, αρκεί να είμαστε αξιόπιστοι και αρκεί να υπάρχει μια συνέπεια σε λόγια και έργα, προκειμένου ο κόσμος όχι να σηκωθεί απλά και μόνο από τον καναπέ, αλλά να έρθει και να γίνει μέτοχος στην προσπάθεια αυτή.
0: Ναι. Πολλοί κόσμος, δεν ξέρω αν είναι πολλοί, λίγος, εν πάση περιπτώσει πολίτες, λένε μα καλά, ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, έχασε τις εκλογές, τώρα γιατί ιδρύει νέο κόμμα, τι απαντάτε σε αυτό?
1: Είναι το επιχείρημα περί αμετανόητου πρωθυπουργού. Προσέξτε πόσο εύκολα το επιχείρημα αυτό ξεπλένει, για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, που αποδεδειγμένα χρεοκόπησαν τη χώρα μέχρι το 2010, έρχονται και σήμερα και διεκδικούν ακριβώς την ψήφο του ελληνικού λαού. Ναι. Εκείνοι οι επικριτές λοιπόν δεν θορυβούνται ή δεν ενοχλούνται από αυτή ακριβώς την προσπάθεια, από εκείνους οι οποίοι μας οδήγησαν στη χρεοκοπία, αλλά ενδεχομένως ενοχλούνται από εκείνον ο οποίος μας έβγαλε από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια του 2018. Ξέρετε, η ιστορία είναι πολύ κοντινή και πρέπει να είμαστε ιστορικά συνεπείς, αν θέλουμε πράγματι να αποδίδουμε τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Γίναν λάθη, γίναν αστοχίες, πράγματι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας εκλήθησαν να διαχειριστούν μια χρεοκοπία που άλλοι πληροδότησαν. Και αν σήμερα μπορούμε και μιλάμε με όρους, θα έλεγα, στοιχειώδους κανονικότητας, ενώ δεν είμαστε σε καθεστώς χρεοκοπίες αυτή τη στιγμή, αυτό οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο.

0: μεγάλο μέρος της θυσίας του ελληνικού λαού, αλλά και στη διαχείριση η οποία έγινε την περίοδο της τετραετουργίας κυβέρνησης. Άλλωστε, σας θυμίζω, για να μην μιλάμε και στον αέρα, ότι το 2019, με τη διαχείριση της κυβερνητικής περίοδου, ο Αλέξης Τσίπρας αξιολογήθηκε θετικά με ένα διόλυφο καταφρόνητο 32% στις εκλογές τότε. Άρα, τα τόσα έγιναν μετά ενδεχομένως να πλήγωσαν έναν κόσμο, να περίμεναν μια διαφορετική αντιμετώπιση, αλλά εκείνη η περίοδος για την οποία κάποιοι μας κατηγορούν οδήγησε σε εκλογική καταγραφή που, για παράδειγμα, το δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή βλέπει τουλάχιστον μερικοί άλλοι.
1: Μάλιστα. Με το ΣΥΡΙΖΑ τι βλέπετε? Ήσασταν στέλεχος, προφανώς και πολλοί άλλοι σύντροφοί σας θα θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ήδη έχει γίνει και φαντάζομαι ότι και το επόμενο διάστημα αυτό θα συμβεί, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα φαίνεται ότι διατηρεί ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό και δεν ξέρω αν θα υπάρχει και αύριο. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Τι λέτε εσείς?
0: Προσωπική άποψη που έχω διατυπώσει, ναι, και όσο διάστημα ήμουν ακόμα και στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό άλλωστε παραιτήθηκα,
1: ναι,
0: ήταν και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει το ιστορικό του κύκλο ήδη από το καλοκαίρι του 2023.
1: Ναι.
0: Όσα ακολούθησαν ήταν μια κατάσταση περιδίνησης, εκφυλισμού, η οποία δεν τιμάει ούτε την ιστορική παράδοση του χώρου, ούτε τον ίδιο το χώρο στον οποίο και εγώ συμμετείχα για πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, η ανάγκη είναι διαφορετική. Και η ανάγκη αυτή τη στιγμή εστιάζεται σε δύο ζητούμενα. Το πρώτο είναι βεβαίως να φύγουν οι δεξιές πολιτικές και ο κ. Μητσοτάκης από τη διακυβέρνηση της χώρας. Και το δεύτερο είναι να υπάρξει μια νέα πολιτική πρόταση που θα δίνει ελπίδα και προοπτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει όργανα, έχει συλλογικές αποφάσεις, οποίες καλείται να πάρει το επόμενο διάστημα. Εύχομαι να κινηθεί σε μια κατεύθυνση πολιτικής στήριξης ενός εγχειρήματος, το οποίο πράγματι μπορεί να παίξει ρόλο. Άλλωστε, το μεγάλο ζητούμενο και για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι να αποτελέσει ένα νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών με νέες επεξεργασίες, με ένα πρόγραμμα που μπορεί να απαντήσει τα ζητήματα αυτά, αλλά και με μια τομή, με ένα παρελθόν το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν απασχολεί τους πολίτες, περισσότερο τους νοιάζει το μέλλον και πώς θα δουν καλύτερα να γίνει τη ζωή τους.
1: Ναι. Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να μου περιγράψετε τον οδικό χάρτη του νέου κόμματος και αναφέρομαι στο οργανωτικό ζήτημα. Δηλαδή, έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Τι γίνεται από εδώ και στο εξής?
0: Θα ακολουθήσει η υπογραφή που έχει ήδη ξεκινήσει της ιδρυτικής διακήρυξης με την κατάθεση σχετικών υπογραφών στον Άριο Πάγο. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα υπάρξουν όργανα τα οποία θα έχουν, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, ένα προσωρινό, ναι, χαρακτήρα. Υπό την έννοια ότι έχουμε μπροστά μας εκλογές μόλις σε λίγους μήνες, άρα δεν πρόκειται να έχουμε συλλογικές διαδικασίες, εννοώ συνέδρια κλπ. Προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει, να υπάρξουν έτσι όργανα όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα υπάρξει όμως ένα μοντέλο κόμματος τελείως διαφορετικό από αυτό που ζήσαμε στο παρελθόν. Ένα ευρυδικό μοντέλο το οποίο θα εστιάζει βεβαίως και στην προσωπική επαφή, αλλά βεβαίως και την διαδικτυακή παρέμβαση που είναι πολύ έντονη στον νέο ψηφιακό κόσμο στον οποίο ζούμε. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε σε μάχη εκλογών. Και όπως πολύ σωστά επισημάνατε κι εσείς, στόχος μας δεν είναι η δεύτερη και η τρίτη θέση. Αλλά στο Αλέξη Τσίπρα, στα τελευταία 15 χρόνια, ακόμα και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, πάλευε πάντα για την πρωθυπουργία και την διακυβέρνηση της χώρας. Ούτε την κοινωνία την αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Επειδή ακριβώς ο στόχος είναι δύσκολος, επειδή ο αντίπαλος είναι ισχυρός, αλλά επειδή, αν θέλετε, ξεκινάμε και παρακινούμαστε από τις ιδέες, τις αξίες και τις αρχές μας, θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Φαντάζομαι ότι θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, σίγουρα το πολιτικό σκηνικό πάντως δεν θα είναι το ίδιο. Και μια τελευταία εκτίμηση, πότε λέτε για τις εκλογές, πότε βλέπετε να πηγαίνουμε στις κάλπες, ποια είναι η εκτίμησή σας?
0: Έχω την αίσθηση ότι ο κ. Μητσοτάκης, ως πρόσωπο τουλάχιστον, ξέρει πλέον ότι έχει αδειάσει η πολιτική του δεξαμενή. Οπότε ενδεχομένως να τραβήξει μέχρι τέλους την περίοδο της κυβερνητικής θητείας, ακριβώς για να υπάρξουν διευθετήσεις που αφορούν περισσότερο το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο συνιστά προσωπική εκτίμηση και μένει να το δούμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Έκανε κρότο η παραίτησή του πριν από λίγες μέρες από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και πολλών άλλων στελεχών βέβαια, που εντάσσονται πλέον στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 9, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.

0: City 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, νωρίς το πρωί έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Στον εντοπισμό και την διάσωση περίπου 50 λοδαπών προχώρησαν τα μεσάνυχτα οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Στη φυλακή βρίσκεται ήδη η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά λόγω των ψευδών καταθέσεων. Στον ανακριτή σήμερα ο 26χρονος σύντροφός της. Στο μεταξύ, βρέφος 10 μηνών που φιλοξενείται στο νοσοκομείο Χανίων φέρεται να ανήκει στην αδελφή της 25χρονης μητέρας και να είναι παιδί του 26χρονου που σήμερα κατηγορείται. Έφοδο σε κατάστημα επί της λεωφόρου Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο έκαναν αστυνομικοί της ασφάλειας σε συνεργασία με κλιμάκιο της ΑΔΕ. Εντοπίστηκαν περίπου 500 απομιμητικά προϊόντα ένδυσης. Συνελήφθη η υπεύθυνη του καταστήματος. Κυνήγει σε όλους όσοι σταθμεύουν στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου από τη Δημοτική Αρχή με κλήσεις και ενημερωτικά σημειώματα για την απομάκρυνση των σταθμευμένων οχημάτων. Στο Μινωικό Ανάκτορο των Μαλίων σήμερα, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την παρουσίαση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας και αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Μήνυση κατά του

0: Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η κίνηση αφορά στα αδικήματα της συγκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης με αφορμή δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις του Υπουργού. Στην αναβάθμιση του νέου μηχανισμού καταγγελιών για φοροδιαφυγή και οικονομικό έγκλημα προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενσωματώνοντας ειδική πλατφόρμα για τις υποθέσεις που διαχειρίζεται η νέα ελεγκτική μονάδα ΔΕΟΣ. Σε ποινή κάθριξης 12 ετών καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο Ρεθύμνου ο 31 ετών άνδρας από τα Χανιά για τον βιασμό νεαρής γυναίκας σε beach bar στα Φαλάσσαρνα Χανίων το καλοκαίρι του 2022. Την περίπτωση απόκτησης του πρώην διεθνού μέσου Ανδρέα Μπουχαλάκη εξετάζουν στον Όφι. Στη Λειψία διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και την Ράγιο Βαγκεκάνο. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές, τα χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 ποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Χρήστο, βουλθά, ενέργεια.
3: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
7: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Αλήπιο, στην Αλυπία και στο Θεράποντα που γιορτάζουν. Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα έχει την τιμή του και ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος είναι ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Ορθοδοξίας. Το ιερό του σκήνομα φυλάσσεται στο Προκόπι Ευβίας, περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα, σε ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο πολυσύχναστα προσκυνήματα στην Ελλάδα. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια με βορειοδυτικούς ανέμους που η έντασή τους προς το μεσημεράκι θα κυμανθεί μεταξύ 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λένε οι μετεωρολόγοι. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ, που στόχο έχει να αναδείξει το ρόλο του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και για να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές

εισφορές στον τομέα του μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ είναι η διαδικασία προώθησης, πώλησης και διανομής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Περιλαμβάνει την αναγνώριση των αναγκών των πελατών, τη δημιουργία αξίας και την επικοινωνία αυτής της αξίας σε ένα στοχευόμενο κοινό για να δημιουργηθεί ζήτηση και να χτιστούν σχέσεις με τους πελάτες. Ο απόλυτος στόχος του μάρκετινγκ είναι να ικανοποιεί τη ζήτηση των καταναλωτών πιο αποτελεσματικά από τους ανταγωνιστές και να δημιουργεί έσοδα για την επιχείρηση. Αξίζει να αναφέρουμε πως η πρακτική του μάρκετινγκ υπάρχει εδώ και χιλιετίες, αλλά ο όρος μάρκετινγκ με την τρέχουσα έννοιά του έγινε δημοφιλής στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ το μάρκετινγκ ως γνωστικό αντικείμενο άρχισε να αναπτύσσεται αμέσως μετά. Σήμερα είναι επίσης η μέρα επίγουσας ιατρικής και ασχολείται με τη φροντίδα τραυμάτων ή ασθενειών που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Η βασική στόχη της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της δωρεάν και υψηλής ποιότητας επίγουσας ιατρικής φροντίδας, η ενθάρρυνση των κυβερνήσεων σε κάθε χώρα να αναπτύξουν συστήματα επίγουσας ιατρικής, και είναι βασικό ότι η μέρα αυτή συμπίπτει με την Πανκρίτια πανυγειονομική κινητοποίηση που ετοιμάζουν σωματεία εργαζομένων από δημόσια νοσοκομεία του νησιού, δίνοντας συνέχεια στο μεγάλο αγώνα των τελευταίων χρόνων για μέτρα στήριξης κόντρα στην ένταση της εμπορευματοποίησης. Η προσυγκέντρωση των εργαζομένων, και έχει σημασία να το αναφέρουμε για όσους θέλουν να συμμετέχουν, έχει οριστεί για τις 10:30 τώρα το πρωί στην είσοδο του Βενιζελίου νοσοκομείου. Από εκεί θα ξεκινήσει πορεία που θα καταλήξει στην πλατεία Ελευθερίας στο πλαίσιο της μεγάλης διαμαρτυρίας για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ κήρυξε στάση εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες του νομού. Θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί και θα διαρκέσει έως το τέλος του εργασιακού ωραρίου. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Αυτό όμως που θέλω να συμπληρώσω, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι η σημερινή μέρα κινητοποίησης δεν θα έπρεπε να είναι η μέρα κινητοποίησης μόνο των ανθρώπων, των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Έπρεπε να είναι κινητοποίηση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας που διεκδικεί, που απαιτεί, αν θέλετε, μια καλύτερη ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης από τα δημόσια νοσοκομεία, από τα κέντρα υγείας. Σήμερα όλες οι δομές υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Είναι γνωστά τα προβλήματα, τα έχουμε αναφέρει άπειρες φορές. 13 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες,
που ως εκεί

Κείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1835, σαν σήμερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποφυλακίζεται από τον Όθωνα. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Καλιντζά τη Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1963, σαν σήμερα, πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης Λαμπράκης. 4 μέρες νωρίτερα είχε τραυματιστεί σοβαρά από παρακρατικούς, ενώ επέστρεφε στο ξενοδοχείο μετά από εκδήλωση για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Ο θάνατός του ενέτεινε την παγκόσμια κατακραυγή και προκάλεσε πολιτική κρίση. Φυσική αυτουργή της δολοφονίας Λαμπράκη ήταν ο Σπύρος Κοτζαμάνης και ο Εμμανουηλίδης, αλλά η δικαστική έρευνα που διεξήγαγαν ο εισαγγελέας Παύλος Ντελαπόρτας και ο νεαρός τότε ανακριτής Χρήστος Σαρτζετάκης έφεραν στο φως σχέσεις των αρχών με ένα ακροδεξιό παρακράτος. Το 2010, σαν σήμερα, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι και κατά 124 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Κομμουνιστικού Κόμματος, του ΛΑΟΣ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Πάμε τώρα στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα διεθνή. Το Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκχυρία μετά την διεξαγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αμυντικών πληγμάτων στο νότιο Ιράν, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης θα μπορούσε να διαρκέσει μερικές ημέρες. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα αντιπροσώπευαν μια κατάφορη παραβίαση μιας εύθραυστης εκεχηρίας που ισχύει εδώ και σχεδόν 7 εβδομάδες. Και οι δύο πλευρές είχαν υποδείξει πρόοδο σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να σταματήσει τον πόλεμο και να επανεκκινήσει την αυσιπλοεία μέσω του αποκλεισμένου στενού του Ορμούζ, δίνοντας παράλληλα στους διαπραγματευτές 60 ημέρες για να διαπραγματευθούν πιο σύνθετα ζητήματα συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε με επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, προκάλεσε ένα πρωτοφανέ σοκ στην προσφορά πετρελαίου, οθώντας προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου μαζί με το κόστος των καυσίμων, των λιπασμάτων και των τροφίμων. Το Ιράν απάντησε στις επιθέσεις εκτοξεύοντας ντρόουνς και πυράβλους σε κράτη του κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις. Και για να είστε ενημερωμένοι, αυτή τη στιγμή η τιμή Brent αναβαρέλι είναι $95.
95 δολάρια είναι η τιμή του πετρελαίου Brent στη διεθνή αγορά. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο του πολέμου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να ζήτησε την άμεση εκένωση Αμερικανών πολιτών και διπλωματών από το Κίεβο εν ώψη προγραμματισμένων επιθέσεων της Μόσχας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέι Λαυρόφ, μετέφερε την προειδοποίηση στον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ. Το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις θα στοχεύσουν κέντρα λήψης αποφάσεων και διοικητικές θέσεις, καλώντας ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο διπλωμάτη στις Βρυξέλλες, χαρακτηρίζοντας την απειλή απαράδεκτη κλιμάκωση και δηλώνοντας ότι θα διατηρήσει την παρουσία της στο Κίεβο. Διπλωμάτες από ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένοι της Γαλλίας και της Πολωνίας, αρνήθηκαν να εκενώσουν το προσωπικό τους, καταδικάζοντας τις ρωσικές απειλές. Επιτρέψτε μου να κάνω και μία αναφορά σε μια είδηση που κάνει το γύρο των ειδησιογραφικών πρακτορείων. Μια μη κυβερνητική οργάνωση που παρακολουθεί τη λειτουργία των Ηνωμένων Εθνών με βάση τα κριτήρια του καταστατικού της έδωσε στη δημοσιότητα μία έκθεση 104 σελίδων αποτυπώνοντας πως οι πολιτικοποιημένοι ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υπονομεύουν, προσέξτε, υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μερικοί εξ αυτών δέχονται χρήματα από ξένες κυβερνήσεις. Η έκθεση που έχει τίτλο «Αποφύλακες σε ιδεολόγους» διαπιστώνει ότι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εγκαταλείψει τον ρόλο των ανεξάρτητων παρατηρητών και προωθούν πολιτικοποιημένες αντζέντες που υπονομεύουν την αξιοπιστία του διεθνούς συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποκαλύπτει ότι οι δικοί του ΟΗΕ δέχτηκαν εκατομμύρια δολάρια από την Κίνα, τη Ρωσία και το Κατάρ πριν επιτεθούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και της Δύσης. Γιατί έκανα αυτή την αναφορά? Γιατί η έκθεση αυτή παρουσιάζει 13 από τους ειδικούς εισηγητές του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, μεταξύ τους ο Γιώργος Κατρούγκαλος, Έλληνας πρώην Υπουργός Εξωτερικών επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που υπηρετεί ως εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για μια δημοκρατική και δίκαιη διεθνή τάξη. Η έκθεση λοιπόν αυτή αποκαλύπτει ότι έλαβε 100.000 δολάρια από την Κίνα το 2025, το ίδιο έτος που εξυμνούσε το βιβλίο του Xi Jinping και το όραμα ανοιχτότητας και διαλόγου του Κινέζου Προέδρου. Φαντάζομαι ότι εντός της ημέρας ο κύριος Κατρούγκαλος θα δώσει τη δική του απάντηση, γιατί η είδηση αυτή έκανε το γύρο των ειδησιογραφικών πρακτορείων σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, το πολιτικό ρεπορτάζ είναι εκείνο που έχει την τιμητική του αυτή την περίοδο. Κόμματα δημιουργούνται, κόμματα εξαερώνονται, κόμματα συρρυκνώνονται και φυσικά η μεταγραφική περίοδος των βουλευτών δεν έχει τέλος.
περισσότερες

0: μεταγραφές θα γίνουν αυτή την περίοδο στον πολιτικό στίβο παρά στον αθλητικό. Μετά τις ανακοινώσεις των κομμάτων, χθες ο Αλέξης, την περασμένη εβδομάδα η Μαρία, μετά θα πάμε για τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και άμα τη επιστροφή θα έρθουν και οι δημοσκοπήσεις με μία απ' όλα. Αν και είναι πολύ νωρίς να βγουν συμπεράσματα για την πορεία των δύο νέων κομμάτων, φαντάζομαι ότι οι ανταγωνιστές τους θα έχουν την αγωνία τους, ειδικά η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ, αφού ο Αλέξης ψαρεύει και από τον ίδιο χώρο. Ακούσαμε χθες τον Αλέξη να ανακοινώνει εν χορδές και οργάνης το νέο κόμμα. Κρατήθηκε το όνομα κρυφό μέχρι την τελευταία στιγμή, λες και αυτό είναι το σημαντικό, το ίδιο και με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Δίνεται έμφαση στο επικοινωνιακό και όχι στο ουσιαστικό. Να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα που λέγεται ΕΛΑΣ, δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σε μια εκδήλωση με πλούσιο θέαμα και επαγγελματισμό, το τονίζω αυτό, που έγινε στο Θησίο.
1: Άξιο τον κόπο αυτό το ραντεβού, αυτό το ιστορικό ραντεβού, άξιο τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Καπετάνιος, όχι ψέματα. Ο καπετάν Αλέξης. Μοίρα τις Άγκυρες. Πρόσεξε τώρα. Έχω την αίσθηση. Συμπαθάτε με, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ίσως έχω την αίσθηση ότι όλοι λένε τα ίδια. Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει αυτό. Δηλαδή ακούς τον ένα, ακούς τον άλλον. Δεν υπάρχει κάτι που να σε διαφοροποιεί, βρε παιδί μου. Επαναλαμβάνονται τα ίδια τετριμένα, τα ίδια, η ίδια γλώσσα, οι ίδιες λέξεις. Το όνομα του κόμματος επιλέχθηκε προσωπικά. Επιλέχθηκε προσωπικά από τον Αλέξη Τσίπρα και στόχευε στην κινητοποίηση ευρύτερου ακροατηρίου. Είπαμε και το όνομα αυτού ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλά, το τι γίνεται στο διαδίκτυο, τι να σας πω, γίνεται ένας πανικός. Ο Αλέξης Τσίπρας σε πάρα πολλές φωτογραφίες με στολή αστυνομικού και από πίσω να γράφει ΕΛΑΣ, δηλαδή Ελληνική Αστυνομία. Είναι πολλά, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να σταθούμε σε αυτό. Την καλημέρα μου στο Μανώλη που μου στέλνει και μία φωτογραφία με τη στολή του αστυνομικού και είναι μια ένα φωτομοτάζ με τον Αλέξη Τσίπρα. Να σας πω για την εκδήλωση ότι παραβρέθηκαν ανεξάρτητοι και πρώην βουλευτές, ιστορικά στελέχη, πρώην υπουργοί της διακυβέρνησης του 2015, αυτοδιοικητικά στελέχη. Η χρωματική παλέτα και η ονομασία του κόμματος παραπέμπουν στο 2019, ενώ λέει η λέξη συμπαράταξη υποδηλώνει συσπήρωση και όχι απλή συμμαχία.

Εν τω μεταξύ, στον απόϊχο, της Ελλάς συνεδριάζουν σήμερα βουλευτές και στελέχοι της Νέας Αριστεράς που φέρονται να βρίσκονται κοντά στην ανεξαρτητοποίησή τους με επίκεντρο την ομάδα Χαρίτση, Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος,

0: Δημήτρης Τσανακόπουλος, Έφη Αξιόγλου και δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι, προκειμένου να τοποθετηθούν στις νέες εξελίξεις. Εκτός από την ανεξαρτητοποίησή τους, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που βρίσκονται στο κατόφλι της εξόδου από το κόμμα πρόκειται να δημοσιοποιήσουν μια κοινή δήλωση που να αποτυπώνει τον πολιτικό προβληματισμό της, τον προβληματισμό τους για την εικόνα του χώρου, έχοντας απορρίψει από καιρό τον κατακερματισμό. Αυτά. Αυτά για τον Αλέξη, αυτά για τις παρενέργειες που ξεκίνησαν να δημιουργούνται ήδη από σήμερα, αλλά εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δίνεται έμφαση στο επικοινωνιακό και όχι στο ουσιαστικό. Πώς το είπε ο Αλέξης?
1: Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Αυτό. Βήρα, μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό, σε παρακαλώ. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό, γιατί θα χρειαστεί να το ακούσουμε πολλές φορές. Το βήρα τις άγκυρες και προς ολοταχώς θα χρειαστεί να το ακούσουμε πολλές φορές. Δυστυχώς αυτό το κενό που σας έλεγα προηγουμένως το διαπιστώνουν οι ψηφοφόροι. Τα κόμματα όπως της κυρίας Καριτσιανού, αποκατασκευής θα έλεγα, δεν διαθέτουν ή δεν δείχνουν σοβαρό προγραμματικό λόγο, περιμένουν να εισπράξουν τις ψήφους των δυσαρεστημένων, αυτών που θεωρούν πως αδικήθηκαν από τη σημερινή κατάσταση, αλλά και το πρώτο μανιφέστο του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δεν φέρνει κάτι καινούριο. Τσαλαβουτάει στα γνώριμα, ριχά νερά της Ευρωπαϊκής Κεντροαριστεράς. Απέφυγε να αναφέρει χθες τη λέξη κέντρο. Είπε αριστεράς, όταν σε ολόκληρη τη γυραιά Ήπειρο αυτά τα κόμματα αντιμετωπίζουν υπαρξιακά προβλήματα. Τα συνθήματα γνωστά, οι προτάσεις απούσες, η αφωνία των νέων και των παλαιότερων κομματικών σχηματισμών για τις πραγματικές αλλαγές έχει εξήγηση. Για να καταθέσουν σοβαρές προτάσεις πρέπει να τα βάλουν με τους βολεμένους, με ισχυρές επαγγελματικές ομάδες και συμφέροντα που σε μια χώρα χαμηλών εισοδημάτων επιβιώνουν λόγω του στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης, των τεράστιων καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης, της απουσίας ουσιαστικής λογοδοσίας στον κρατικό μηχανισμό, της υποκρισίας με την δήθεν δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Ποιος τολμάει να κουμπίσει τους ευνοούμενους? Κανείς. Ποιος τολμά να ελέγξει τις τράπεζες? Κανείς. Μου έλεγε χθες ακροατής ότι χρειάστηκε να κάνει μία ανάληψη, να πάρει τα χρήματά του που έχει σε μία συστημική τράπεζα στην Ελλάδα. Χρειάστηκε να κάνει μία ανάληψη 20.000 ευρώ και του ζήτησαν, άκουσον, 90 ευρώ. Προσέξτε, πήγε να πάρει τα χρήματά του που τον υποχρεώνει αυτό το ελληνικό δημόσιο, να μην πω τη φράση, να τα έχει στην τράπεζα, και όταν πήγε να πάρει ένα μέρος αυτών των χρημάτων, ο Νταβατζής, που ακούει στο όνομα τράπεζα, του ζήτησε 90 ευρώ. Προσέξτε κάτι. Το ίδιο συμβαίνει με τις κάρτες, το ίδιο συμβαίνει με κάθε δοσοληψία που γίνεται, είτε μέσω POS, είτε με... Είναι απίστευτο αυτό που βιώνει ο ελληνικός λαός και κανείς δεν αντιδρά. Τα βιώνουμε όλοι. Είναι απίστευτο αυτό.

0: που συμβαίνει στη χώρα μας και δεν υπάρχει ένας ηγέτης να βγει μπροστά και να αναφερθεί σε αυτά, αλλά προσέξτε, όχι να τεινάξουμε την μπάγκα στον αέρα, να μπουν κανόνες, αυτό θέλουμε, να κόψουμε τη ρεμούλα, τα διάφορα φαντς που απειλούν τους Έλληνες πολίτες. Έχουμε ξαναπεί ότι αυτό που συνέβη με τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή το ιδιωτικό χρέος της χώρας, είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολιτευτικής περίοδου. Δόθηκαν δάνεια αξίας πολλών δις ευρώ στην αξία του 5 έως 8% και τα φαντς που τα πήραν διεκδικούν από τους Έλληνες πολίτες την εξόφληση ολόκληρη του ποσού, με συνέπεια σπίτια να πληστηριάζονται με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτός που έλεγε χθες «Βύρα τις Άγκυρες πρόσωλο ταχώς», επειδή ο σύντροφός του Παναγιώτης Λαφαζάνης έκανε αντίσταση στους πληστηριασμούς, έφερε στην ελληνική κοινωνία τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Θα τα λέμε αυτά.
1: Βύρα τις Άγκυρες, πρόσωλο ταχώς.
0: Αυτό, Αλέξη, δεν τα ξεχνάμε.

Γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό λέμε πως και σε αυτές τις πρόωρες προεκλογικές εξαγγελίες ακούμε τα γνωστά συνθήματα για τη διαφάνεια, για τα καρτέλ, και άλλα ηχηρά. Ποιος θα εξηγήσει πως ένα από τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας είναι και η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων με σοβαρό σιδηροδρομικό δίκτυο? Ποιος θα παραδεχτεί πως αν δεν ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για την ανάταξη του δημοσίου με νέες προσλήψεις, με αξιοπιστία, αξιοκρατία, με εργαλεία ουσιαστικής άσκησης πολιτικής, θα χάσουμε και τα επόμενα κοινοτικά κονδύλια, ενώ θα συνεχίσει η κατάρρευση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης? Ποιος ασχολείται αλήθεια με τα χαμένα κονδύλια του πρωτογενή τομέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποιος ασχολείται με την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα? Πώς είναι δυνατόν 10 με 12 οικογένειες στην Ελλάδα να συγκεντρώνουν τον πλούτο της χώρας? Η κοινωνία δεν θέλει να μιλήσουμε μόνο για αυτά. Θέλει απαντήσεις, θέλει ενέργειες για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Οι πολίτες έχουν βαρεθεί, πιστέψτε με, έχουν βαρεθεί να διαβάζουν τα γνωστά συνθήματα για τη διαφάνεια, για τη δωρεά παιδεία και την ακρίβεια. Θέλουν σοβαρές προτάσεις και αναλυτικά σχέδια που θα τα βάζουν με τους βολεμένους, που θα ξεριζώνουν παλιές συνήθειες, που θα περιγράφουν την κατάσταση όπως ακριβώς είναι, όχι με στρογγυλές κουβέντες από αραχνιασμένα πολιτικά εγχειρίδια. Το δυσάρεστο είναι πως θα χρειαστεί να περιμένουν. Και όσο περιμένουν, το τίμημα είναι βαρύ. Το δημογραφικό πρόβλημα μεγενθύνεται. Η ύπαιθρος ερημώνει. Ο πρωτογενής τομέας εγκαταλείπεται. Και άλλα που βλέπετε κι εσείς καθημερινά. Γιατί μετά οι πολιτικοί αυτής της χώρας απορούν με την αδιαφορία των νέων? Γιατί προβληματίζονται που γύρισαν την πλάτη τους οι νέοι στην πολιτική και στους πολιτικούς? Είναι καιρός κάτι να γίνει.

κάτι να γίνει, γιατί στην Ευρώπη συμβαίνουν ανησυχητικά πράγματα. Οι ακροδεξιοί απειλούν να πάρουν κεφάλι σε πολλές χώρες. Σε πολλές χώρες. Με την ευκαιρία να σας πω ότι την άλλη Παρασκευή 5 Ιουνίου θα είναι εδώ στο Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα μιλήσει στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Την εκδήλωση διοργανώνει το Νόημα Κρήτη. Έτσι λέγεται. Το Νόημα Κρήτη είναι, πώς να την πω, μια ανεξάρτητη συμμετοχική δεξαμενή σκέψης, ένα think tank με έδρα το Ηράκλειο. Στόχος του είναι η κατάθεση προτάσεων, η ανταλλαγή ιδεών και η διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου για κέρια κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα, φέρνοντας σε επαφή ειδικούς, πολίτες και πολιτικούς. Και να υπενθυμίσω ότι ιδρύθηκε με πρωτοβουλία 4 Ηρακλειωτών. Λαμπρινός Φραγκίσκος, Ηλίας Λιγερός, Γρηγόρης Πασπάτης, Γιάννης Ραμουτσάκης, με σκοπό να αποτελέσει έναν χώρο δημιουργικής συζήτησης. Να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα. Ευχαριστώ πολύ τους ακροατές. Μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα οι ακροατές με αφορμή αυτά που είπαμε προηγουμένως. Συμφωνούν, προσυπογράφουν, τα επισημαίνουν. Ναι, έτσι θα, πάντα αυτό γίνεται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Επαναλαμβάνω, είμαστε εδώ όχι για να χαϊδεύουμε αυτιά, όχι για να κρατάμε λιβανιστήρι, ούτε να πορευόμαστε με κομματικές παροπίδες, με κομματικά γυαλιά. Είμαστε εδώ για να λέμε αλήθειες. Αλλιώς δεν έχει νόημα να είμαστε εδώ κάθε πρωί και να συζητάμε για την επικαιρότητα. Δεν έχει νόημα κανένα. Έχει νόημα να είμαστε εδώ και αντί να χειροκροτούμε και αντί να επικροτούμε όλα αυτά που γίνονται, να υπενθυμίζουμε την πορεία του καθενός.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε χθες σε διάφορα σημεία των τυχών πως γινόταν εργασίες να καθαρίζονται, να λαμποκοπούν σήμερα, μάλιστα βγήκε Παγανιά και η Δημοτική Αστυνομία και έγραψε τα αυτοκίνητα που είχαν σταθμεύσει σε χώρους στάθμευσης κοντά στα ενετικά τείχη, βάλαμε και αυτά, πως τα λένε, τα ειδικά κολονάκια, τα πλαστικά που να δείχνει ότι απαγορεύεται η στάθμευση και τα λοιπά. Όλα έχουν την ερμηνεία τους. Γιατί συνέβησαν όλα αυτά? Συνέβησαν όλα αυτά γιατί ήρθε σήμερα στο Ηράκλειο τα αφεντικό. Έτσι, με αυτή την οτροπία την αντιμετωπίζουμε. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία είναι στο Ηράκλειο, μαθαίνουμε ότι θα τα επιθεωρήσει σήμερα. Θα επιθεωρήσει, λέει, την πορεία των εργασιών στα ενετικά τείχη και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, κάνοντας συνάντηση και ξενάγηση στα εργοτάξια από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό. Η κυρία Μενδώνη θα παραμείνει στο Ηράκλειο και αύριο και μεθαύριο, νομίζω σας έχουμε ενημερώσει. Αύριο θα γίνει η εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, θα γίνει στη συνέχεια

από τις 12 μέχρι η εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού θα γίνει από τις 10 μέχρι τις 11.30. Από τις 12 μέχρι τη 1 θα γίνει ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο. Στις 6 έως τις 9 θα γίνει

0: ταυτότητα της περιοχής. Η παρουσίαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει αύριο στις 6 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Δίας στις Αρχάνες και επίσης την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου, 12:30 με 3. Α, σε αυτή την εκδήλωση είπαμε από προχθές ότι υπάρχει μία πιθανότητα να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έρθει στην Κρήτη στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που θα γίνει στα Χανιά, ένα φόρουμ στο οποίο έχει ανακοινωθεί ότι θα συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός. Και πριν πάμε σε διάλειμμα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε ένα δελτίο τύπου που μου ήρθε πριν από λίγο. Ο σωροπτομιστικός όμιλος Ηρακλείου Αρετούσα συνεχίζει τον κύκλο δράσεων δημόσιας ανάγνωσης του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη και σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο «Ζορμπάς, τόλμη, ελευθερία, ζωή». Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Καφέ Μαρίνα στο Ηράκλειο. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Μουσείου αφιερωμένων στα 80 χρόνια από την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος «Βίος και Πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά. Τον συντονισμό θα έχει η πρόεδρος του Σωροπτιμιστικού Ομίλου Ηρακλείου, η κυρία Ελένη Μπρεδάκη Μαρινέλη. Την καλημέρα μας, αν μας ακούει. Αποσπάσματα από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη θα διαβάσουν μέλη και φίλες του Σωροπτιμιστικού Ομίλου και θα ακολουθήσει στη συνέχεια ένα πρόγραμμα χορευτικό από ερασιτεχνική ομάδα χορού. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Βένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, είπα προηγουμένως για την εκδήλωση που θα γίνει το πρωί της Παρασκευής στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου. Και έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Ανογίων, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη, για να μας πει περισσότερα για αυτή την εκδήλωση και να τον ρωτήσουμε ευθέως εάν είναι γνώστης, εάν υπάρχει πληροφόρηση, αν θα έρθει πράγματι ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή το πρωί στα Νόγια. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, κύριε Αγεράκη. Καλημέρα σας, Ηράκλειο.
3: Λοιπόν, για δώστε μας μια εικόνα τι θα γίνει την Παρασκευή.
4: Την Παρασκευή γίνεται, κύριε Γεράκη, στη Ζώμηθο η επίσημη εκδήλωση για την ένταξη των μελικών ακτών
3: στον κατάλογο της
4: κατάλογο,
3: ναι, κληρονομιάς της UNESCO. Πολύ σημαντικό.
4: Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για όλα τα μελικά ανάστορα, αλλά και ιδιαίτερα για εμάς στη Ζώμηθο, κύριε Αργυράκη.
3: Ναι.
4: Γιατί θυμούμε πριν 4-5 χρόνια, συζητώντας με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη,
3: ναι,
4: για το τι μέλη γενέστε με το ιδέο Άτρου και τη Ζώμηθο,
3: ναι,
4: αναφερόμενη τότε στην έναρξη της προσπάθειας για την υποβολή στο παγκόσμιο κατάλογο,
3: ναι,
4: γυρνάει και μου λέει: Δήμαρχε, αν ενταχθεί τότε, για το μόνο πράγμα που δεν θα ασχολείστε πλέον είναι για το πώς θα λειτουργήσει η Ζώμηθο και τι θα γίνει με τη Ζώμηθο. Γιατί θα πει σε ένα όχημα το οποίο θα έχει πλέον άλλο επίπεδο.
3: Σωστό.
4: Και αυτό βλέπουμε να υλοποιείται τώρα την Παρασκευή,
3: ναι,
4: παρουσία πολλών εκπροσώπων της UNESCO, εθνικών και παγκόσμιων εκπροσώπων της, ναι, UNESCO, να καταφέρουμε να έχουμε ένα πολύ όμορφο πρωινό, πιστεύω, όπου θα το αγκαλιάσει ο κόσμος. Τώρα, για άλλες παρουσίες όπως αναφέρατε, δεν έχω ενημερωθεί επίσημα για κάτι. Έχει γίνει ένα στήσιμο το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο,
3: ναι,
4: και θεωρώ ότι αν το επιτρέψει το γενικότερο πρόγραμμα και του Πρωθυπουργού, θα μπορεί να παραστεί, αλλά δεν έχω επιβεβαιώσει ακόμα κάτι τέτοιο.
3: Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε όμως, γιατί νομίζω είναι υποχρέωσή μας, ότι αυτός ο χώρος της Ζωμίνθου αποκαλύπτηκε και ανασκάφηκε από δύο ανθρώπους. Ο ένας δεν είναι στη ζωή, Γιάννη Σακελαράκης, και από τη σύζυγό του Έφη, που έκαναν πολύ μεγάλες προσπάθειες, αναδείχθηκε ο χώρος και έδωσε πλέον αυτή την, πώς να το πω, την εκπληκτική πλέον εξέλιξη στην περιοχή των Ανογίων. Έτσι δεν είναι?
4: Και θα πω κάτι τώρα, κάτι το οποίο μπορεί να ξυνήσει το πολιτικό κόσμο, κύριε Αργυράκη, αλλά οφείλω να το καταθέσω έτσι,
3: ναι,
4: στην εκπομπή σας. Ξέρετε, εμείς πιστεύουμε

0: διαχρονικά ότι ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα του ξυλορίτη είναι η κτηνοτροφία.
1: Ναι.
0: Και μέσω της κτηνοτροφίας, μέσω ενός μποσκού,
1: ναι,
0: μεταφέρθηκε το μήνυμα ώστε να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα στο Γιάννη Σιτηλαράκη.
1: Ναι.
0: Όταν ανασκάπτοντας το ιδέο άντρο, ένας συνεργάτης του και ένας ανογιανός εργάτης στο ιδέο, ένας βοσκός, του είπε ότι θα φύγει για να πάει στα Ζάτου, στη Ζόμινθο.
1: Ναι.
0: Ήταν το μήνυμα που μεταφέρθηκε από πολύ παλιά, κύριε Αργυράκη, η Ζόμινθος που χτύπησε καμπανάκι στον Σακελαράκη, στον αείμνηστο αρχαιολόγο, και του είπε πάμε να μου δείξει που είναι. Πήγε, του έδειξε και έτσι άρχισε η πορεία της Ζομίθου και η ανάδειξη της Ζομίθου, η οποία ολοκληρώθηκε με την Έφη, η οποία έδωσε πραγματικά τον εαυτό της στο έργο το οποίο είχε ξυνήσει ο ζυγός της, ο Άιμνης του Διάγης.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
0: Και...
1: ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να μας πείτε.
0: Και θεωρώ ότι είναι η διαχρονική αξία των τόπων και των βουνών της Κρήτης. Μεταφέρουν μηνύματα, πολλά μηνύματα από το βαθιά ιστορία του τόπου μας.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, σήμερα ο χώρος είναι ανοιχτός. Έχει πάρει πλέον το δρόμο του. Υπάρχει το προσωπικό εκείνο που βρίσκεται στην είσοδο. Λειτουργεί ο χώρος. Είναι επισκέψιμος, σωστά?
0: Σωστά. Κύριε Αργυράκη, η άλλη διαφορετικότητα της υποβολής της υποψηφιότητας στην UNESCO είχε ότι μαζί με την υποψηφιότητα κατατέθηκε και το επιχειρησιακό σχέδιο, το πώς θα λειτουργούν οι χώροι των μινωικών μαυτώρων. Έτσι λοιπόν και η Ζόμηθος έχει μπει στην διαδικασία της, και μάλιστα αύριο θα έχω τη χαρά με την Υπουργό Πολιτισμού και τον Περιφερειάρχη τον Σταύρο τον Αρναουδάκη να υπογράψουμε την κοινή προγραμματική σύμβαση, η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε εξασφαλισμένη τη λειτουργία και για τα επόμενα 3 χρόνια με προσωπικό, το απαραίτητο προσωπικό και του ιδέου άντρου και της Ζωμίνης.
1: Μάλιστα. Υπενθυμίστε μου κάτι σας παρακαλώ. Αν θυμάμαι καλά, η λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάμαι καλά?
0: Από πέρυσι είχε ξεκινήσει.
1: Από πέρυσι. Πείτε μου κάτι. Ναι, πείτε μου κάτι. Η εικόνα που έχετε σε σχέση με την επισκεψιμότητα, ποια είναι? Δηλαδή, το θέμα ποιο είναι τώρα? Τα τουριστικά γραφεία, ο κόσμος που έρχεται εδώ να επισκέπτεται πλέον τους χώρους εκείνους που βρίσκονται στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, που είναι η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος των Μαλίων, στις Αρχάνες, στα Νόγια, δεν ξεχνάω κάποιον, που είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Τι λέτε?
0: Είναι απόλυτα όπως το λέτε, κύριε Γεράκη, και αυτή είναι η στόχευση, αν θέλετε, και στο τοπικό επίπεδο αλλά και σε υπερτοπικό, όπως είναι η περιφέρεια, όπου όλα τα αναγνωρισμένα μνημεία της UNESCO παίρνουν πλέον κάτω από μια στρατηγική, από μια προβολή, από μια καθοδήγηση.
1: Ναι.
0: Αυτό αφορά και τα γεωπάρκα, αφορά και τα μοναδικά μνημεία της φύσης, και πιστεύω ότι ήδη και οι τουριστικοί πράκτορες, θέλοντας να εμπλουτίσουν το τουριστικό τους προϊόν και την εμπειρία που προσφέρουν στους επισκέπτες, μια και μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι επισκέπτες στην Κρήτη έχουν το στοιχείο της επαναληψιμότητας, άρα συνεχώς πρέπει να βλέπουν και να επισκέπτονται νέα στοιχεία. Θεωρώ λοιπόν ότι θα προσδώσει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προς τις δύο πλευρές. Και κύριε Αργυράκη, είμαστε σε πολύ ευνοϊκή θέση, θα έλεγα, διότι θεωρούμε ότι έχουμε αρχίσει να αναδεικνύουμε αρκετά σημεία της ενδοχώρας που μας αφορούν, όπως είναι η Φατική που έγινε πολύ πρόσφατα, όπως είναι το αστεροσκοπείο του ΣΥΝΑΚΑ με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει εκεί κυρίως το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα, ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα τοπόσημα, τα επισκέψιμα τοπόσημα, τα τοπόσημα τα οποία ο τουρίστας θα κάνει τον κόπο να πηγαίνει και να μην είναι κλειστά, και να μπορέσει να παίρνει όλη αυτή την μαγεία και του περιβάλλοντος και της μυθολογίας.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω και να καλέσω πραγματικά τον κόσμο και την Παρασκευή. Ξέρετε, ο εορτασμός αφορά όλα τα μηνωικά ανάστορα, αλλά πραγματικά θα ήθελα να λάβουν έτσι την εμπειρία ένα μηνοϊκό ανάκτορο στα χείλη.

0: 1200 μέτρα υψόμετρο.
1: Σωστό.
0: Όπου αρκετούς μήνες του χειμώνα, αρκετές μέρες του χειμώνα είναι καλυμμένα με χιόνι. Σε αυτό το τόπο έδρασε, λειτουργήσε ο μινωικός πολιτισμός και ήταν ο τροφοδότης, αν θέλετε, των μινωικών ακτώρων με την ξυλία, με την κτηνοτροφία του βουνού, αλλά και ήταν και ο τελευταίος σταθμός πριν την άνοδο των προσκυνητών στο ιδέο άντρο.
1: Δεν μου λέτε αν σας βρίσκω έτοιμο και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ο χώρος αυτός είναι ανοιχτός και τα Σαββατοκύριακα?
0: Ο χώρος αυτός είναι ανοιχτός και τα Σαββατοκύριακα. Η μόνη μέρα που είναι κλειστά είναι
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικό να προγραμματίσουν, τους προτρέπουμε οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, μία εξόρμηση στο συγκεκριμένο χώρο, αυτό που ανέδειξε η σκαπάνη του αείμνηστου Γιάννη Σακελαράκη, ένας εκπληκτικός χώρος, η προέκταση του μινωικού πολιτισμού στην κορφή του Ψιλορίτη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα έφτασαν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δίνουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα όσα τους καταλογίζονται. Στους δρόμους σήμερα η υγειονομική της Κρήτης, φορείς και σωματεία για την δημόσια υγεία με συγκέντρωση στις 10.30 έξω από το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο του Ηρακλείου. Συνεχίζει την επίσκεψή της στο Ηράκλειο ο Υπουργός Πολιτισμού Κλίνα Μενδώνη. Αργότερα θα πραγματοποιήσει αυτοψία στα εκτελούμενα έργα στενετικά τείχη, ενώ το απόγευμα θα παρευρεθεί στην τελετή παράδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλιών. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου νοσηλεύεται 28χρονη, η οποία χθες το μεσημέρι τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Αμουδάρα. Το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα στα γυμνάσια της Επικράτειας, σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουνίου. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για συγκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση με αφορμή δημόσιες δηλώσεις, αναρτήσεις και τοποθετήσεις του Υπουργού σχετικά με το ακίνητο στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το δημόσιο. Εξόρμηση με περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε νησιά και τουριστικές περιοχές ετοιμάζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων επιστρατεύοντας αλγόριθμους, drones και άλλα ψηφιακά όπλα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Νέους κανόνες για ευκολότερη μεταφορά δεδομένων μεταξύ iPhone και Android προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλεί τους δύο μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς να διευκολύνουν τη μεταφορά επαφών, φωτογραφιών, μηνυμάτων και εφαρμογών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, η παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Mechlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο.

0: και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου. Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Σας έλεγα προηγουμένως ότι σήμερα είναι Παγκρίτια πανηγειονομική κινητοποίηση που διοργανώνουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία με μια 7ωρη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει ΠΟΕΔΗΝ. Θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο του Ηρακλείου. Η προσυγκέντρωση έχει οριστεί στις 10.30 έξω από το Βενιζέλιο νοσοκομείο και θα ακολουθήσει στη συνέχεια πορεία στο κέντρο της πόλης με συγκέντρωση στη συνέχεια στην πλατεία Ελευθερίας στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή η κινητοποίηση δεν πρέπει να είναι μόνο των υγειονομικών, δεν πρέπει να είναι μόνο των γιατρών, των νοσηλευτών ή του διοικητικού προσωπικού των νοσοκομείων σε μια προσπάθεια να αναδείξει τα ζητήματα, τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της υγείας. Πρέπει να είναι και δική μας υπόθεση, ημών των πολιτών. Και αυτό γιατί? Γιατί είμαστε εμείς που απευθυνόμαστε σε αυτές τις δομές για να ζητήσουμε δημόσια περίθαλψη. Και όταν αυτές οι δομές δεν έχουν προσωπικό, όταν αυτές οι δομές σήμερα λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, οφείλουμε και να στηρίξουμε και να ενώσουμε τη φωνή μας για ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας. Σήμερα δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ένας πολίτης όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα απευθύνεται κυρίως στον ιδιωτικό χώρο, και αυτό μας πάει της υγείας και αυτό μας πάει πολλά χρόνια πίσω, τότε που για ένα πρόβλημα υγείας έφευγαν οι Ηρακλειώτες, οι Κρητικοί, και πήγαιναν στην Αθήνα για να αναζητήσουν λύσεις στο πρόβλημά τους. Σήμερα ή μάλλον τις τελευταίες ημέρες είναι εδώ στο Ηράκλειο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αγγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Προσυπογράφω όσα είπατε και ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση που κάνατε σχετικά με την υποχρέωση όλων μας να συμμετέχουμε σε δράσεις που θα ενισχύουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα για τη μεγάλη έρευνα που έκανε η ΠΟΕΔΗΝ για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία της Κρήτης. Με δύο λόγια, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, βρίσκεστε ήδη μπροστά από το Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει η πορεία προς το κέντρο. Για πείτε μας, σας παρακαλώ, δώστε μας μια εικόνα.
2: Κάναμε μια έρευνα,
1: ναι,
2: όχι μόνο για το νησί της Κρήτης,
1: ναι,
2: αλλά και για όλα τα νησιά.
1: Σωστό.
2: Ιωνίου, Αιγαίου. Αυτό που διαπιστώνουμε για άλλη μια χρονιά, εν ώψη μάλιστα και της τουριστικής σεζόν, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης. Πάρα πολλά νοσοκομεία δυστυχώς έχουν απολέσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα και λειτουργούν σε στελέχωση χειρότερα και από κέντρα υγείας.
1: Ναι.
2: Για παράδειγμα, στα νοσοκομεία της Κρήτης, τα νοσοκομεία του Λασιθίου, του Ρεθύμνου, ακόμη και των Χανίων, αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, προσπαθούν με μετακινήσεις να καλύπτουν τα κενά, αλλά όμως βλέπουμε συνεχώς να διεκομίζονται περιστατικά στα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου

0: που ειλικρινά ασφιχτιούν. Επιμερεύουν ημέρα παρά ημέρα, δέχονται 500 περιστατικά σε κάθε εφημερία και εισάγεται από αυτά λιγότερο από 20%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για ψήλο πίδημα οι πολίτες, επειδή δεν υπάρχει οργανωμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη, έρχονται στα νοσοκομεία για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Και ταυτόχρονα η διακήρυξη των νοσηλευόμενων ασθενών είναι πάρα πολύ δύσκολη. Νοσηλεύονται ασθενείς με παθολογικά προβλήματα σε χειρουργικές κλινικές, με αποτέλεσμα να έχουμε διασπορά ενδονοσοκομιακών μικροβιών. Εξάλλου έχουμε πει στη χώρα μας, είμαστε πρωταθλητές σε λοιμώξεις ενδονοσοκομιακές και σε προσβολές και σε θανάτους. Εάν λοιπόν δεν οργανώσουμε τα περιφερειακά νοσοκομεία, δεν προσλάβουμε γιατρούς, δεν προσλάβουμε νοσηλευτές. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι στα περιφερειακά νοσοκομεία της νησιωτικής χώρας, που έχουμε πολλές υπό δεύτερο βάθμιο χαρακτήρα, υπάρχει ένας γιατρός ή κανένας σε κάθε βασική ειδικότητα και όλοι είναι όμοιροι εχμάλωτοι του τηλεφώνου. Πηγαίνουν σπίτι τους και δεν έχουν προσωπικό οικογενειακό χρόνο. Είναι πάντα στο τηλέφωνο σε ετοιμότητα και όταν κληθούν να επιστρέψουν στην υγειονομική μονάδα να προσφέρουν υπηρεσίες. Όταν λοιπόν οι μισθοί που χορηγούνται δεν φτάνουν για να ζήσει ένας άνθρωπος αξιοπρεπώς στην οικογένειά του, με την ακρίβεια να τσακίζει, με τα νίκια να είναι πολύ ψηλά, σαφώς και δεν πρόκειται να προσελκύσουμε υγειονομικό προσωπικό στο σύστημα. Ένας νοσηλευτής σήμερα λαμβάνει νεοδιόριστος 850 ευρώ το μήνα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ένας ΔΕ βοηθός νοσηλευτή 750 ευρώ το μήνα. Και ένας θερμοδιοκτήτης 700 ευρώ το μήνα και όχι επί 14 μισθούς ή επί 12 γιατί έχουν περικοπεί τα δώρα και τα επίδομα άδεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν με αυτά τα χρήματα, αν δουλέψει στον τουρισμό, γαρσόνι να δουλέψει και με τα ταμείο ενεργείας, το ετήσιο εισόδημά του θα είναι πολύ υψηλότερο. Έτσι, προσελκύουμε υγειονομικό προσωπικό. Η κυβέρνηση πρέπει να το δει αυτό, να ενσκύψει, εάν θέλει να μην ταλαιπωρούνται, να κινδυνεύουν οι πολίτες.
1: Να βάλουμε και μία άλλη παράμετρο, κύριε Γιαννάκο, που νομίζω ότι για τις νησιωτικές περιοχές είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η υποδομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει δημιουργηθεί στην Κρήτη από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, θεωρώντας ως δεδομένο ότι σε αυτές τις δομές απευθύνονται περίπου 600.000 άνθρωποι που μένουν στην Κρήτη. Τους καλοκαιρινούς μήνες όμως, τους 8-9 μήνες που έχουμε τουρισμό στην Κρήτη, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο πληθυσμός διπλασιάζεται. Είναι χιλιάδες οι τουρίστες που μένουν και αν ομιγέννητο οι άνθρωποι αυτοί τους συμβεί κάτι, θα απευθυνθούν στις ίδιες δομές που απευθύνεται ο ντόπιος πληθυσμός. Και είναι μεγάλο λάθος, είναι παράδοξο, την ώρα που ενισχύονται τα αστυνομικά τμήματα με αστυνομικούς τους καλοκαιρινούς μήνες, τα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας, να μην ενισχύονται με γιατρούς και νοσηλευτές για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.
0: Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα, αλλά όμως πρέπει να τονίσουμε το εξής. Δεν πρέπει να προσανατολιζόμαστε στην προσωρινή ενίσχυση των υγειονομικών μονάδων μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Και ένας κρίτικος να ζει σε μια απομακρυσμένη περιοχή, όχι μόνο, οφείλουμε εμείς να αναπτύξουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες να μην κινδυνεύσει η ζωή του. Έχουμε τη μόνιμη κρίτικη την απέτηση το κράτος να τους παρέχει υπηρεσίες και ξέρετε ότι το χειμώνα οι διακομιδές λόγω των κακών καιρικών συνθήκων είναι πολύ πιο δύσκολες. Άρα λοιπόν πρέπει να προσανατολιζόμαστε σε μια μόνιμη ενίσχυση του ΕΣΥ και όχι το καλοκαίρι με προσωρινές μετακινήσεις να επιλύουμε το πρόβλημα, να τον μπαλώνουμε χωρίς τελικά να επιλύεται.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ λοιπόν χρειάζεται κίνητρα, χρειάζονται καλές συνθήκες εργασίας για να προσελκύσουμε, χρειάζονται αύξηση μισθών να προσελκύσουμε προσωπικό. Σας ρωτώ εγώ, ένας υγειονομικός από την Αθήνα, γιατί να έρθει στην Κρήτη να δουλέψει

0: με αυτά τα λεφτά που σας είπα πριν και να μετάει στην Κύπρο, ο γιατρός στην Κύπρο παίρνει 8.000 ευρώ και ο νοσηλευτής 4.000 ευρώ το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να έρθει εδώ να δουλέψει?
1: Σωστά.
0: Στην Κρήτη από την Αθήνα. Αν είναι κριτικός να έρθει να μείνει στην Κρήτη. Ο Αθηναίος, γιατί θα έρθει εδώ ή ο Θεσσαλονικιός και όχι στην Κύπρο?
1: Σωστό.
0: Αεροπλάνο θες και στην μία περίπτωση, αεροπλάνο και στην άλλη.
1: Έτσι. Έτσι είναι. Κύριε Γιαννάκο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Και από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο που γίνεται η προσυγκέντρωση, είπαμε ότι στις 10.30 έχει οριστεί η συνάντηση έξω μπροστά από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Μάλιστα το νομαρχιακό τμήμα Ηρακλείου της ΑΔΔ ανακοίνωσε στάση εργασίας από τις 10.30 έως τη λήξη του ωραρίου για όλους τους εργαζόμενους και καλεί σε μαζική συμμετοχή. Η προσυγκέντρωση είναι 10.30 έξω από το Βενιζέλιο και από εκεί θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης με συγκέντρωση στην συνέχεια στην πλατεία Ελευθερίας στις 12 το μεσημέρι. Υπάρχει όμως και η περιοχή της Σιτίας που και εκεί θα γίνουν κινητοποιήσεις. Δεν θα έρθουν, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, οι εργαζόμενοι από τη Σιτία εδώ στο Ηράκλειο που έχει καθοριστεί ως σημείο της Παγκρίτιας πανηγειονομικής κινητοποίησης. Θα γίνει όμως εκεί η κινητοποίηση, θα μας τα πει η κυρία Φανουράκη η Έφη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Σιτίας. Κυρία Φανουράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και από Σιτία. Σωστά είπατε, παρότι δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει παρουσία από τη Σιτία στην κινητοποίηση του Ηρακλείου, θεωρούσαμε ότι είναι αδιανόητο να μην κάνουμε έστω μία συμβολική κινητοποίηση εδώ στη Σιτία, στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου στις 11 η ώρα. Είναι λίγο δύσκολες οι μετακινήσεις. Είναι λίγο δύσκολο λόγω και του οδικού δικτύου που φτιάχνεται. Φανταστείτε τι τραβάνε οι ασθενείς που αναγκάζονται να διακομιστούν. Τέλος πάντων, αποφασίσαμε συμβολική κινητοποίηση στην είσοδο του νοσοκομείου Σιτίας, γιατί και η Σιτία έχει προβλήματα και τα προβλήματά της θα πρέπει να ακουστούν έστω και από την είσοδο του νοσοκομείου μας και όχι από το Ηράκλειο.
1: Μάλιστα. Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι
2: 11 η ώρα.
1: Ναι, πού θα γίνει?
2: Στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου και έχουμε καλέσει και εμείς με τη σειρά μας τους πολίτες της Σιτίας και τους εργαζόμενους να στηρίξουν αυτή την κινητοποίησή μας, γιατί τα προβλήματα της Σιτίας είναι πολλά. Δεν είναι ότι τα έχουμε λύσει όλα και δεν ερχόμαστε στο Ηράκλειο. Όχι, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποστελέχωσης και της εγκατάλειψης που βιώνουν τα νοσοκομεία της περιφέρειας αποτελεί και το νοσοκομείο Σιτίας.
1: Μάλιστα.
2: Να σας πω ότι η παθολογική κλινική εδώ και 2 χρόνια περίπου παραμένει χωρίς παθολόγο.
1: Ναι.
2: Λόγω δικαιολογημένης άδειας της μοναδικής παθολόγου, που και να ήταν μία παθολόγος δεν αρκεί για να κρατηθεί λειτουργική μία παθολογική κλινική. Το ακτινολογικό μας τμήμα λειτουργεί με ιδιώτη γιατρό κάποιες μέρες το μήνα. Έχουμε 2 καρδιολόγους, 2 αναισθησιολόγους, δηλαδή μιλάμε για νούμερα. 2 σε ένα νοσοκομείο, 2 γιατροί για να στήσουν μια κλινική λειτουργική δεν αρκούν. Το ίδιο συμβαίνει και με την ορθοπαιδική κλινική. 2 γιατροί. Το μικροβιολογικό, 2 γιατροί. Η γυναικολογική κλινική, ακόμα καλύτερα, 1 γιατρός. Και αυτές οι ελλείψεις που δεν είναι μόνες, σίγουρα δεν αφορούν μόνο το νοσοκομείο της Σιτίας, αφορούν και όλα τα νοσοκομεία του Νομού Λασιθίου. Οπότε βρισκόμαστε σε ένα σημείο να έχουν αυξηθεί οι διακομιδές και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
2: Δηλαδή, οι διακομιδές αυτές γίνονται όχι επειδή η ιατρική κατάσταση των ασθενών το υπαγορεύει να διακομιστούν σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο ή ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο. Όχι. Οι διακομιδές αυτές συμβαίνουν γιατί υπάρχει αδυναμία από την πολιτεία να στελεχώσει τουλάχιστον στοιχειοδός τις δημόσιες δομές υγείας της περιφέρειας. Αντίστοιχες ελλείψεις έχουμε και στο νοσηλευτικό, διοικητικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό. Μη σας κουράζω. Μάλιστα. Το 1/3 του προσωπικού είναι με συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή, φανταστείτε.
1: Μάλιστα. Κατανοητό αυτό που λέτε.

0: Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και ας ελπίσουμε ότι η σημερινή κινητοποίηση θα ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης για να έχουμε μια καλύτερη περίθαλψη στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Φανουράκη, να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας στη Σιτία, να είστε καλά. Και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Είναι η κινητοποίηση αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση μπροστά από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Μια απεργιακή κινητοποίηση που στηρίζει και το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Κύριε Βοριά, έχετε το λόγο.
2: Κύριε Αργυράκη, καταρχάς καλημέρα και σας ακροατές. Και να πω ότι δεν είναι μια κινητοποίηση συγκεκριμένη των υγειονομικών, είναι της ίδιας της κοινωνίας, γιατί η κοινωνία είναι που πληρώνει καθημερινά την κατάσταση, την άθλια κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και γενικότερα στο ΕΣΥ. Δυστυχώς, οι Έλληνες πολίτες λαμβάνουν μια δημόσια υγεία η οποία πραγματικά δεν τους αξίζει και γι' αυτό όχι μόνο στηρίζουμε, θα είμαστε εκεί πέρα, θα είμαστε πλάι στους υγειονομικούς που πραγματικά δίνουν τη μάχη τους και σε δύσκολες περιόδους. Θα σας θυμίσω την περίοδο του κορονοϊού που αυτοί οι άνθρωποι σώνανε ανθρώπινες ζωές και όχι γιατί είχαν μια αξιοπρεπή δουλειά αλλά γιατί πιστεύανε σε αυτό που κάνανε και πραγματικά για την κοινωνία έχουν χαρακτηριστεί ως ήρωες. Γι' αυτό στεκόμαστε δίπλα τους και θα στεκόμαστε συνέχεια στο δίκαιο αγώνα τους.
0: Μάλιστα. Θα συμμετέχετε ως με αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου σε αυτή την κινητοποίηση, τι είναι αυτό που έχετε αποφασίσει?
2: Φυσικά και εγώ προσωπικά, ναι, και μέλη της διοίκησης είμαστε εκεί πέρα και πολλοί εργαζόμενοι δηλώσανε ότι θα βρίσκονται, θα στηρίξουν, θα συμμετέχουν στην πορεία,
0: ναι,
2: μια κινητοποίηση που δεν σταματάει, εννοείται σήμερα, είναι μια συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της δημόσιας υγείας, γιατί επαναλαμβάνω αφορά όλους τους πολίτες και όλη την κοινωνία στη χώρα μας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, να είστε καλά, κύριε Βοριά.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Yes. Την καλημέρα μας και εμείς να ευχηθούμε αυτή η κινητοποίηση, η σημερινή κινητοποίηση να πιάσει τόπο, να ανταποκριθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης στα αιτήματα των ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης, των ανθρώπων που καθημερινά δίνουν μάχη για να κρατήσουν δομές ανοιχτές κλπ. Ακούσατε τι μας είπε προηγουμένως ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος, για τις ελλείψεις που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδος. Έγινε μια καταγραφή στις νησιωτικές περιοχές και η κατάσταση που διαπιστώθηκε είναι δραματική, για να μην πω τραγική, είναι δραματική. Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία δομών, είναι ένα μείζον θέμα που πρέπει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να σκύψει πάνω από αυτά τα προβλήματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάμε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: στον αγώνα.

0: των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
12: Λοιπόν, να καλωσορίσω τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδάκη που είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη για να μας δώσει την εικόνα με αυτή την καινούργια πάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασε το κύκλωμα μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Γιώργο, καλή σου μέρα.
13: Καλημέρα. Αυτό το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης είχε 22 συλλήψεις, αυτή η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που, ναι, για την οποία είπαμε και χθες.
12: Ναι.
13: Οι 22 συλληφθέντες έχουν ήδη μεταφερθεί στην Αθήνα. Έφτασαν πολύ νωρίς σήμερα το πρωί με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά και από εκεί οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,
12: mm-hmm,
13: προκειμένου να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις και εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα. 22 συλλήψεις, 22 κριτικοί. Να πούμε, ναι, ότι στη δικογραφία, πέραν από τους 22 αυτούς συλληφθέντες, έχουμε ακόμα 116 ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την ογκοδέστατη δικογραφία. Και αφορά βεβαίως ένα κύκλωμα που εμπλέκεται σε παράνομες δηλώσεις και ίσπραξη ευρωπαϊκών ενισχύσεων με εικονικά ή και ανακριβή στοιχεία, mm-hmm, και η ζημιά, το οικονομικό όφελος των μελών του κυκλώματος αγγίζει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία.
12: Mm-hmm.
13: Δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο, λογιστές, mm-hmm, το επάγγελμα, είναι τα πρόσωπα στα οποία οι αρχές αποδίδουν τον καθοριστικό ρόλο στη διεκπαιρέωση των αιτήσεων αυτών, ναι, και βεβαίως και ένας εν ενεργεία
12: 65 και 67 ακριβώς, ετών, αν δεν κάνω λάθος.
13: 65 και 67 ετών, ναι, και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος,
12: ναι,
13: σε περιφερειακή ενότητα του νησιού,
12: ναι,
13: ο οποίος φέρεται σύμφωνα με τις αρχές να έχει στην ιδιοκτησία του ένα κέντρο
12: στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου.
13: Ακριβώς, συγκεκριμένα, εκεί, ναι. Φέρεται λοιπόν να έχει στην ιδιοκτησία του ένα κέντρο υποβολής δηλώσεων,
12: ναι,
13: ένα από τα εμπλεκόμενα, ναι, από τα 6 εμπλεκόμενα, mm-hmm, σε 3 από αυτά έγιναν έφοδοι από τις αρχές,
12: ναι,
13: 3 ακόμα ωστόσο διερευνώνται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει, αν θέλεις, και μια συζήτηση στον αυτοδιοικητικό κόσμο του νησιού τα τελευταία, ναι, 24 ώρα, διότι μιλάμε για έναν δήμο με πολύ αγροτική παραγωγή,
12: mm-hmm,
13: και ακτινοτροφική βεβαίως.
12: Ωραία. Και μπορείς να μου πεις, Γιώργο, πώς... Α, να πούμε...

0: ότι συνελήφθησαν ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες είναι και 4 ιδιοκτήτες σκιδ, σωστά?
1: Ναι, ένας από αυτούς ο αντιδήμαρχος.
0: Ο αντιδήμαρχος.
1: Και κάποιοι άλλοι από την περιοχή
0: στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σιτία, σωστά?
1: Και στην Ιεράπετρα.
0: Και στην Ιεράπετρα. Λοιπόν, μπορείς να μας πεις πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, για να γίνει κατανοητό πώς μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να ενθυλακώνουν τόσες πολλές επιδοτήσεις χωρίς να τους παίρνουν χαμπάρι, ή τους έπαιρναν και δεν τους μιλούσαν? Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: που...
0: όταν όλοι λέγαμε τότε, πώς είναι δυνατόν στον νομό Ρεθύμνης να έχουμε τόση μεγάλη αύξηση των εγωπροβάτων, και λέγαμε ότι κάτι δεν πάει καλά και το επισημέναμε και φωνάζαμε ότι μάλλον γίνεται ατασταλία και δεν έδινε κανείς σημασία. Ο ΠΚΠ φαντάζομαι ότι είχε πλήρη εικόνα. Πλήρη εικόνα. Πώς γινότανε λοιπόν η έλεγχη? Γινότανε έλεγχη? Τι γινότανε?
1: Αυτό που λένε οι αρχές αναφορικά με τον τρόπο δράσης των μελών του κυκλώματος είναι ότι έβρισκαν κάποιες ιδιοκτησίες,
0: ναι,
1: ακινήτων, χωράφια, αγροτεμάχια κτλ.
0: Ναι.
1: Τα οποία για κάποιους λόγους δεν είχαν δηλωθεί, τα δήλωναν εκείνοι με ψευδή στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι καρπώνονταν.
0: Ωραία.
1: Τις αγροτικές
0: ερώτησεις. Μία ΚΙΔ, ένα κέντρο υποβολής δηλώσεων, είχε τη δυνατότητα, δηλαδή το σύστημα του επέτρεπε να μπει μέσα και να δει στον νομό Ηρακλείου, στην Κρήτη γενικότερα, που υπάρχει ακίνητο το οποίο δεν έχει δηλωθεί για να το καπαρώσουν αυτοί και να το δηλώσουν?
1: Αυτό είναι κάτι που διερευνάτε. Δεν,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Πάντως από αυτά που έχουν ακουστεί τουλάχιστον και από την πλευρά των δικηγόρων των,
0: ναι,
1: κατηγορουμένων, είναι ότι ένα ΚΙΔ δεν φέρει, σύμφωνα με τους δικηγόρους πάντα,
0: ναι,
1: ευθύνη για την δήλωση ενός ακινήτου, ενός αγροτεμαχίου, και πως η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά,
0: ναι,
1: τον ίδιο τον οργανισμό που στη συνέχεια δίνει τα χρήματα και τις επιδοτήσεις. Επομένως...
0: Δηλαδή το λέω αυτό γιατί για να δηλώσεις ένα ακίνητο, φαντάζομαι, έπρεπε να είναι καταγραμμένο και στο ε9, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έπρεπε να φαίνεται ότι το ακίνητο αυτό που είναι στην περιοχή τάδε, που είναι 10 στρέμματα και τα λοιπά, είναι στο ε9 του Μανώλη του Αργυράκη για να μπορεί να το δηλώσει. Άρα λοιπόν γινόταν μια ολόκληρη συμπαιγνία και ήταν μέσα και άνθρωποι οι οποίοι είχαν πλήρη γνώση της όλης διαδικασίας. Μήπως υπήρχαν και πλοκάμια μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες? Αυτό ρωτάω και αν διερευνάτε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη δικογραφία που έχει μέσα πάρα πολλές πτυχές. Δηλαδή,
0: ναι,
1: διερευνάται σε πρώτη φάση ο ρόλος των μελών του κυκλώματος,
0: ναι,
1: οι γνωριμίες τους, και αν θέλεις και ένα δεύτερο επίπεδο που έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών,
0: ναι,
1: είναι οι κινήσεις και οι επαφές που ενδεχομένως να είχαν με άτομα εκτός Κρήτης. Αυτό,
0: μάλιστα,
1: σημαίνει,
0: ωραία,
1: ότι μπορεί και μέσα από τον ίδιο τον οργανισμό, τον,
0: ναι,
1: πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, να υπήρχαν κάποιες επαφές που να διευκόλυναν κατά κάποιο τρόπο την διεκπαιρέωση όλων αυτών των διαδικασιών.
0: Και να σημειωθεί, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία να τα λέμε αυτά, ότι εκτός από αυτούς τους ανθρώπους που εμπλέκονται τώρα, πώς είπαμε ότι είναι 22?
1: 22 συλληφθέντες και 116 που περιλαμβάνονται, ναι, στη δικογραφία.
0: 22 συλληφθέντες που οδηγούνται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα προκειμένου να τους ασκηθούν, να απολογηθούν για τα όσα τους καταμαρτυρούνται μέσα από αυτές τις πληροφορίες και καταγγελίες που υπάρχουν. Να αναφέρω εδώ ότι την περίοδο εκείνη οι άνθρωποι αυτοί δεν αξιοποιούσαν μόνο, πώς να το πω αλλιώς, τα κενά του, εκμεταλλευόταν μάλλον τα κενά της νομοθεσίας για να ενθυλακώνουν χρήματα. Είχαν μπει και στη διαδικασία να εμφανίζουν τιμολόγια ότι έφερναν ζωοτροφές από την Αθήνα για να καλύψουν τις ανάγκες των εγωπροβάτων τους, και στη συνέχεια κατέθεταν τα τιμολόγια και διεκδικούσαν μεταφορικό ισοδύναμο, τεράστια ποσά, και αναγκάστηκε τότε το αρμόδιο Υπουργείο

0: σταματήσει να πληρώνει μέχρι να ξεκαθαρίσει τι γίνεται με το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου, διότι ήταν πολλαπλάσια τα χρήματα που ζητούσαν από αυτά που είχε εγκρίνει το Υπουργείο. Με συνέπεια να ανασταλεί, δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια, η καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου. Πολλά, ναι. Γίνεται έρευνα και φαντάζομαι ότι εκεί θα είναι η δεύτερη πτυχή της δικαστικής έρευνας για το ποιοι κρυβόταν πίσω από αυτή την απάτη.
1: Είπαμε ότι η δικογραφία είναι ογκοδέστατη,
0: ναι.
1: Έχει μέσα πάρα πολλές πτυχές, πάρα πολλές λεπτομέρειες που δεν έχουν καν δει το φως της δημοσιότητας για τον τρόπο δράσης των μελών. Και μία από αυτές τις πτυχές είναι αυτή που μόλις ανέφερες, που έχει βέβαια να κάνει και με το παρελθόν, αλλά φτάνει μέχρι και στο σήμερα.
0: Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε. Σήμερα θα πάνε, είπαμε, δεν είναι. Σήμερα
1: έχουν πάει ήδη,
0: οπότε εντός της ημέρας θα μαθαίνουμε εάν θα προφυλακιστούν και ποιοι.
1: Ακριβώς.
0: Από τους...
1: Όπως έγινε η διαδικασία ίδια ακριβώς στα γραφεία της κυρίου Λουκάριος, η ίδια διαδικασία όπως είχε γίνει
0: και την προηγούμενη,
1: από λίγους μήνες με την προηγούμενη τους κριτικούς
0: φορά. Σωστό. Παίρνουμε κάτι άλλο. Μια άλλη υπόθεση, Γιώργο, που απασχολεί το Πανελλήνιο, θα έλεγα. Είναι αυτή η τρίχρονη, ένα τρίχρονο παιδάκι που οι γονείς του κατηγορούνται για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την υπόθεση? Τι είναι εκείνο που έχεις αποκομίσει εσύ από όλη αυτή την ιστορία?
1: Κοίταξε, μιλάμε ξεκάθαρα για μια πολύ σοβαρή και σκοτεινή ταυτόχρονα υπόθεση. Έχουμε ένα κοριτσάκι 3 ετών που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Ευτυχώς τα νεότερα θέλουν το κοριτσάκι να παρουσιάζει βελτίωση στην υγεία του. Μάλιστα, οι γιατροί έχουν ξεκινήσει και την σταδιακή αφύπνισή του από την καταστολή.
0: Δώσε μου τον χρόνο να πάμε σε έναν ακροατή, να μιλήσουμε μαζί του. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Καλημέρα σας.
2: Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα αυτού του ΟΠΕΚΕΠΕΝ μέρη και να πω ότι πριν δημιουργηθούν αυτές οι ΚΙΔ, τα χαρτιά μας τα φτιάχναμε όλοι στους συνεταιρισμούς και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Δώσανε λοιπόν το δικαίωμα σε κάποιους ιδιώτες ημέτερους να κάνουν αυτές τις ΚΙΔ και όχι μόνο αυτό, δίνανε μια παράταση 3 μέρες κάθε χρόνο, 4, για την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών και μέσα σε αυτό το τρίμερο μπαίνανε, βλέπανε και είχαν δηλώσει εκτάσεις και βάναν τους δικούς και τρώγαν τα λεφτά. Όλο το ζήτημα ήταν στημένο καλά και καλά οργανωμένο.
0: Ναι.
2: Τι κάνουμε τώρα, ότι καταλαβαίνουμε και τώρα πέφτουμε από τα σύννεφα?
0: Ναι, αλλά δεν ήταν, ακούστε λίγο.
2: Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η ΧΙΔ, θα μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία. Που
0: μα θέλω να διευκρινίσω κάτι, γιατί είπατε κάτι που θέλω να το διορθώσω, να μην τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Είπατε για ημέτερους. Δεν είναι όλοι ημέτεροι αυτοί που άνοιξαν ΚΙΔ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες, σωστοί επαγγελματίες. Λόγω του επαγγέλματός τους, από τη στιγμή που τους έδωσε η πολιτεία τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα κέντρο υποβολής δηλώσεων.
2: Αυτή η τιμή ήταν το άλλο. Αυτή η τιμή που υπήρχαν και υπάρχουν.
0: Έτσι, να το πούμε, γιατί. Ναι, μην τους βάλουμε όλους μέσα.
2: Ναι. Να μην τους βάλουμε όλους στο ίδιο
0: τσουβάλι. Βέβαια, δεν είναι σωστό. Δηλαδή, εγώ ενοχλούμαι, δηλαδή, άμα λένε ότι οι δημοσιογράφοι όλοι είναι απατεώνες. Ενοχλούμαι. Καταλάβατε, ενοχλούμε. Γι' αυτό θέλω να το διαφυλάξω, γιατί και αυτοί οι επαγγελματίες είναι. Το γεγονός τώρα ότι, ακούστε λίγο, για μένα, προσωπικά για μένα, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο ΠΚΠ, την έχει η πολιτεία, που άφησε παραθυράκια για να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν οι μέτεροι, όπως λέτε, και να κάνουν αυτές τις απατεωνιές και να παίρνουν τα χρήματα που δικαιούται ο πραγματικός φτηνοτρόφος. Σωστά?
2: Γιατί να έχει το δικαίωμα μία ΚΙΔ ή όποια ΚΙΔ, τρεις μέρες πριν την προθεσμία, να μπορεί και να βλέπει μέσα από το χάρτη ποιες περιουσίες δεν έχουν δηλωθεί. Γιατί να το έχει αυτό το δικαίωμα? Γιατί να μην είναι κλειδωμένος? Και όταν θα πάω εγώ να κάνω τη δήλωση εκείνο το τρίμερο, να μπαίνουν να ξεκλειδώνουν το συγκεκριμένο αγροτεχνικό.
0: Ναι, γι' αυτό ρώτησα εγώ τον Γιώργο, εάν έχει διαπιστωθεί ότι όντως μία ΚΙΔ μπορούσε να δει πιο ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ή εάν η πληροφορία αυτή ήταν μέσα από τον οπηγό.

0: ΚΚΕ. Καταλάβατε τι λέω. Δεν ξέρω.
1: Μπορούσε να το δει, αγαπητέ Μανώλη, μπορούσε να το δει και έχω εμπειρία από συγγενικού μου προσώπου.
0: Α, οπότε το ξέρει λοιπόν. Να, εντάξει, εντάξει.
1: 20 χρόνια το δήλωνα άγνωστο, γιατί αυτοί είχαν κάποια θέματα με την εφορία, δεν θέλουν, ναι, να το δηλώσουν και μπαίνανε και το δηλώναν άγνωστο. Όταν πήγα εγώ με τα ΚΑΕΚ και με τους χάρτες του κλιματολογίου να τα διορθώσω, να τα δηλώσω, μου λέει δεν ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν στημένο, εκεί ξεβρακωθήκανε. Mm-hmm. Και φάνηκε ότι πραγματικά μπαίνανε και δίνανε τα χωράφια όπου θέλανε και τρώγανε τα λεφτά. Αυτή είναι
0: απαράδεκτο. Και οφείλουμε να πούμε εδώ, γιατί τα θυμόμαστε ένα-ένα, ότι την περίοδο εκείνη, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, 6-7, μπορεί και 10, έπαιρναν ακροατές εδώ στο Ράδιο Κρήτη και έλεγαν ότι είδαν τα ακίνητά τους να τα έχουν δηλώσει άλλοι κτηνοτρόφοι και ότι δεν είχαν κανένα ιδιοκτησιακό έγγραφο να αποδείξουν ότι είναι δικό τους, και όμως είχαν τη δυνατότητα μέσα από διάφορες απατεωνιές να δηλώνουν ότι αυτό το ακίνητο το εκμεταλλεύονται αυτοί, και οι άνθρωποι πήγαιναν στον εισαγγελέα και η δικαιοσύνη δεν έκανε το παραμικρό προκειμένου να καθίσει στο σκαμνί του κατηγορουμένου όλους αυτούς τους πονηρούλιδες. Έτσι δεν είναι? Τον έχασα τον ακροατή. Λοιπόν,
1: το μεγαλύτερο σκάνδαλο.
0: Ναι, το μεγαλύτερο.
1: Μια παρένθεση, αγαπητέ. Ναι. Αγαπητέ Μανώλη, μια παρένθεση.
0: Παίρνουμε.
1: Έχουμε ταλαιπωρηθεί 2 μέρες τώρα με το κτηματολόγιο αναρτημένου προσωρινού πινακέ και δεν δουλεύει το σύστημα. Θα ήθελα να το αναδείξετε αυτό.
0: Δεν δουλεύει το σύστημα, γιατί?
1: Δεν δουλεύει. Μπαίνει να δει την περιουσία και δεν σου δίνει πίνακε καινού. Δεν υπάρχει τίποτα. Ή όταν καταφέρει να μπει, βλέπει, ναι, ότι εντό οικισμού οι κόπεδα τα έχουν κάνει δασικά.
0: Εντό οικισμού.
1: Εντός οικισμού, θα μιλήσω για τον κάμπο εδώ Αγίου Σύλλα. Ναι. Εντός οικισμού το σπίτι μου με οικοδομική άδεια κανονικά το δηλώνω και μου παίρνουν 200 τετραγωνικά δασικό. Πού?
0: Μα μέσα στη Γεωργική. Τι εκεί? Μπορεί, είναι γεωργική έκταση όλη αυτή, έτσι δεν είναι? Πώς είναι?
1: Είναι όρια οικισμού, είναι γεωργική έκταση.
0: Ναι. Δηλαδή δασικό δεν υπάρχει μέσα στον κάμπο του Άγιου Σύλλα.
1: Σήμερα μπήκαμε, γιατί 2 μέρες παλεύουμε να πούμε, δεν μπαίνει, ναι, μας πετάει έξω συνέχεια, γιατί έχει πει όλος ο κόσμος προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Και το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Είναι ότι σου δίνει ένα περιθώριο 2 μήνες,
0: ναι,
1: να τρέχει να τα ξεμπερδέψει. Πώς θα τα ξεμπερδέψει? Με νέα τοπογραφικά, με νέα
0: διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, με καλύψετε εν μέρη. Λοιπόν, επειδή είμαι παθών,
0: ναι,
2: πριν 9-10 χρόνια, όπως είπες,
0: ναι,
2: πήγα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εγώ εδώ στο δικό μας το Ηράκλειο, έτσι, γιατί μου βάλανε μια περιουσία αρκετή,
0: ναι,
2: βοσκότοπο.
0: Ναι.
2: Βοσκότοπο. Επήγα λοιπόν. Δεν θα σας το πω με λεπτομέρειες.
0: Όχι.
2: Πήγα μέσα, με παράλαβε, ναι, ένας γεωπόνος.
0: Ναι.
2: Το όνομά του το ξέρω βέβαια, εδώ μπορεί να είναι και συνταξιούχος.
0: Ναι. Δεν έχει νόημα να αναφέρουμε ονόματα, ναι.
2: Ναι, όχι.
0: Ναι.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Και.
2: Λοιπόν.
0: Το είχε δηλώσει άλλος. Το είχε δηλώσει άλλος.
2: Όχι, ευτυχώς επρόλαβα.
0: Α.
2: Στην αρχή, όταν, ναι, όταν ήρθε η αυτή για να αυξηθούν, mm-hmm, τα βοσκοτόπια,
0: mm-hmm,
2: τότε αυτό το καιρό ήταν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μέσα από τακτοποίηση λοιπόν, κουβεντιάζαμε με τον γεωπόνο αυτό και σε μια κάποια βάση έρχεται ένα Τζομπανόπουλο.
0: Ναι.
2: Δεν πιστεύω με αυτή την άνεση, να μην πω το όνομά του, να
0: όχι,
2: πω το δικό μου. Το...
0: Ναι, χρειάζεται.
2: Δεν πιστεύω να είμαι όλοι την άλλη μέρα που θα έρθω να μην έχει τρέματα να μου γράψεις.
0: Μάλιστα.
2: Και κατάλαβα. Του λέω stop, μετά που έφυγε τον Τζομπανόπουλο, του λέω stop, δεν χρειάζεται να μου δώσει εξηγήσεις. Όπου δείτε μια στιβίδα, πρέπει, μες, να τον βάλετε βοσκότοπο. Λοιπόν, τέλος. Είχαμε το πρωτοκολλό που τακτοποίησε, δεύτερος.
0: Κατάλαβα.
2: Θέλω τώρα να πω κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
2: Θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα ταμείο το οποίο γέμιζε σιγά σιγά με τις επιδοτήσεις. Κάποιος είπε να βάλει χέρι. Εβάλανε χέρι. Εγώ έχω να πω μια κουβέντα για να τελειώσω, να μην με κρυγορώ. Ότι με τα λεφτά τα δικά μου και τα λεφτά του κακομύρη, του αγρότη και του κίνδυου κτηνοτρόφου εμπλάβησε η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Τίποτα άλλο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Για το προηγούμενο θέμα που λέγατε με τον προηγούμενο
0: ναι.
3: Για αυτό που λέγατε εσείς ότι

μας είχαν δηλώσει, ας πούμε, τα αγοράκια δικά μας, άλλοι. Και δεν μπορούσαμε να τα ξεπερδέψουμε, να τα κάνουμε δικά μας. Γιατί ξέρετε, το είχα πάρει από τον πατέρα μου, δεν είχα συμβόλαιο και μου λέει: συμβόλαιο, να το αποδείξεις. Και μου έφαγε για να πάρω το. Μόνο αν το θέλει αυτός, να έχει καλή θέληση αυτός, να το δηλώσει.

0: προσπαθούσαν να επιβάλλουν σε εσάς ότι πρέπει σόνι και καλά να αποδείξετε ότι είναι δικό σας. Είναι φοβερό. Και ήρθε βέβαια η Ευρωπαία εισαγγελέας και έβαλε τα γυαλιά στη δική μας δικαιοσύνη και τώρα τους οδηγεί όλους αυτούς στο σκαμνί του κατηγορουμένου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, Γιώργο Παπαδάκη, να πούμε στη συνέχεια για το τρίχρονο κοριτσάκι. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Πάμε.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Αυτή την ώρα στο μηχανολογικό γίνεται ένας πανικός. Δεν υπάρχει ρεύμα για τη λειτουργία των συστημάτων, με συνέπεια να ταλαιπωρείται ο κόσμος, με βάση το μήνυμα που μας στέρνει εδώ ακροατής του Ράδιο Κρήτη. Γιώργο, λέγαμε για την τρίχρονη ότι τα νέα είναι ευχάριστα. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση, η πορεία της υγείας της είναι καλύτερη.
4: Ναι, παρουσιάζει μια βελτίωση, τέτοια βελτίωση που επέτρεψε στους γιατρούς να πάρουν την απόφαση, Μανώλη, να ξεκινήσουν.

0: κινήσουν την σταδιακή βεβαίως αφύπνιση του παιδιού από την καταστολή, να μειώσουν δηλαδή τη φαρμακευτική αγωγή που την κρατά σε καταστολή, για να δούνε πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός της στα ερεθίσματα. Την ίδια ώρα όμως ξετυλίγεται μέρα με τη μέρα το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. Οι αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα σενάρια και κάθε λεπτομέρεια γύρω από το οικογενειακό περιβάλλον βεβαίως του μικρού. Να σου πω ότι στα Χανιά η μητέρα της τρίχρονης έχει ήδη προφυλακιστεί. Έχει μάλιστα καταδικάστηκε, για να το πούμε και πιο ορθά, σε τρία χρόνια σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή για ψευδείς καταθέσεις. Αλλά
1: γι' αυτό,
0: έλεγε
1: γι' αυτό,
0: για τις ψευδείς καταθέσεις.
1: Όχι για την κακοποίηση.
0: Όχι για την κακοποίηση, για την κακοποίηση προβλέπεται διαφορετική διαδικασία. Μιλάμε για κακούργημα. Και για τις ψευδείς καταθέσεις το πλημελιωδικείο Χανίων της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς δυνατότητα να υπάρχει έφεση και οδηγείται στη φυλακή για το αδίκημα το συγκεκριμένο.
1: Όταν ρωτήθηκε από τις αρχές τι είχε το παιδί, αυτή είπε ψέματα, να καλύψει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε να μην το πάρουν και τα λοιπά.
1: Σωστό, σωστό. Άρα λοιπόν κατέπεσε αυτό που έλεγε, δεν χτύπησε σε παιδική χαρά, δεν θυμάμαι τι είχε ισχυρίσει.
0: Δεν υπήρχε καν παιδική χαρά.
1: Δεν υπήρχε καν παιδική χαρά. Και έτσι λοιπόν το δικαστήριο την καταδίκασε για αυτή την ψευδή δήλωση που έκανε σε 3 χρόνια χωρίς αναστολή, χωρίς που αναστολή. Σημαίνει ότι πάει φυλακή.
0: Βέβαια. Ωραία. Και για παραπλάνηση των αρχών βεβαίως, γιατί προσπάθησε στις αρχές, δίνοντας ψευδή στοιχεία, να παραπλανήσει την έρευνα των αρχών.
1: Αυτή η υπόθεση όμως, Γιώργο, που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, έχει και άλλες πτυχές. Ποιες είναι αυτές που διερευνά τώρα η δικαιοσύνη?
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ο 26χρονος που φέρεται να είναι ο πατέρας της τρίχρονης, ένας άνδρας από το Πακιστάν με βαρύ παρελθόν. Έχει κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία στο παρελθόν, για σωματικές βλάβες, για, και για κλοπές. Και ένα ακόμα στοιχείο που έτσι έχει μπει στο κάδρο των ερευνών είναι και ένα μωρό περίπου 10 μηνών το οποίο φιλοξενείται αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο Χανίων και ήταν ένα από τα παιδιά από τα αδέλφια της μικρής της τρίχρονης που βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση σε χωράφι. Στο νοσοκομείο Χανίων άνοιξε μια πολύ μεγάλη αγκαλιά, τα υποδέχτηκαν.
1: Συγνώμη,
0: αυτά τα παιδιά
1: εκεί. Συγγνώμη, για ξαναπέστω αυτό που είπες. Βρέθηκε σε χωράφι.
0: Ναι, την ημέρα που έγινε γνωστή η υπόθεση και η μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο με τις κακώσεις, πριν καν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, 3 από τα αδέλφια της Τρίχρονης εντοπίστηκαν μόνα τους, φοβισμένα, τρομαγμένα, σε αγροτική έκταση των Χανίων. Δεν υπήρχε καν κοντά τους ούτε πατέρας, ούτε μητέρα, ούτε κανένας άλλος συγγενής, και για τον λόγο αυτό, με εισαγγελική βέβαια εντολή, δόθηκε. Με εισαγγελική εντολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου φιλοξενούνται στην παιδιατρική, με το προσωπικό εκεί βέβαια να έχουν ανοίξει, όπως είπαμε, την αγκαλιά τους και να τα φροντίζουν για όσο χρειαστεί. Κάτι ανάλογο που είχε γίνει και στο Ηράκλειο πρόσφατα με κάποια παιδιά. Ερευνάται το παρελθόν του συγκεκριμένου, διότι υπάρχουν και πληροφορίες που μένει να επιβεβαιωθούν ότι ο 26χρονος Πακιστανός φέρεται να έχει αποκτήσει παιδί και με την αδελφή της μητέρας της τρίχρονης, με την αδελφή δηλαδή της 25χρονης που σήμερα κατηγορείται και έχει πάρει ήδη το δρόμο για τη φυλακή. Ένα πολύ σοβαρό στοιχείο το οποίο διερευνάται βέβαια με κάθε προσοχή, και αυτό που επίσης διερευνάται είναι και κάποια η θάνατη 2 ακόμα παιδιών της οικογένειας, για τα οποία δεν υπήρχαν καν ούτε πιστοποιητικά γέννησης, αλλά ούτε και πιστοποιητικά θανάτου. Εν ολίγης η μάνα αυτή εμφανίζεται σαν φάντασμα στη χώρα μας, με ψεύτικα στοιχεία, χωρίς αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς τίποτα από αυτά, και φαίνεται πως οι έρευνες των αρχών θα έχουν αρκετά μακρύ δρόμο.
1: Μάλιστα. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για τα όσα μας είπες. Είναι φοβερά, απίστευτα αυτά που συμβαίνουν, και γι' αυτό εγώ θα έλεγα να είμαστε περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε αυτές τις περιπτώσεις που αντιλαμβανόμαστε ότι τέτοια δράματα

0: εξελίσσονται γύρω μας, να ενημερώνουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες, να ενημερώνουμε, να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή η υπόθεση της τρίχρονης έχει συγκλονίσει όλους μας, αλλά από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας είπες, η κατάσταση είναι πιο δραματική. Υπάρχει, πώς να το πω, υπάρχει πολύ μεγάλη, πώς να το πω, πολύ μεγάλη ουρά, έτσι δεν είναι, σε αυτή την υπόθεση.
1: Γιώργο, θα πάρει πολύ καιρό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μαθαίνω ότι ξεκινάει αυτή την ώρα η πορεία διαμαρτυρίας από το Βενιζέλιο νοσοκομείο προς την πλατεία Ελευθερίας. Αυτοί που κινούνται αυτή την ώρα προς την Λεωφόρο Κνωσού, να το έχουν υπόψη τους, θα ταλαιπωρηθούν, γι' αυτό ας προγραμματίσουν ή ας επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο για να μην υπάρξει πρόβλημα. Ξεκίνησε η πορεία, λένε ότι είναι περίπου, η αστυνομία δίνει περίπου 250 με 300 άτομα ότι συμμετέχουν σε αυτή την πορεία. Φαντάζομαι ότι στη διαδρομή αυτή η πορεία θα ενισχυθεί περισσότερο, ενώ θα είναι αρκετοί αυτοί που θα βρεθούν απευθείας στην πλατεία Ελευθερίας περιμένοντας την μεγάλη πομπή από την περιοχή του Βενιζελίου. Να πω και κάτι άλλο, προλαβαίνω, με αφορμή την αναφορά που έκανα το πρωί για τον Γιώργο Καντρούγκαλο και τα όσα υποστήριξε μία ΜΚΟ, ότι ο κύριος Καντρούγκαλος έλαβε χρήματα το 2025, περίπου 100.000 ευρώ αν θυμάμαι καλά, τη χρονιά που επένεσε τον Κινέζο πρόεδρο. Είπαμε μάλιστα ότι περιμένουμε και την απάντηση του κυρίου Καντρούγκαλου σε αυτά τα δημοσιεύματα, σε αυτή την έκθεση των 104 σελίδων που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο κύριος Καντρούγκαλος λοιπόν, με δήλωσή του, με ανακοίνωσή του, διέψευσε αυτό το δημοσίευμα της ΜΚΟ, η οποία ανέφερε ότι έλαβε 100.000 δολάρια από την Κίνα. Ο πρώην υπουργός εξήγησε ότι τα χρήματα προορίζονται για λειτουργικά κόστη θέσεων ειδικών εισηγητών στον ΟΗΕ και δεν καταλήγουν στους ίδιους τους εισηγητές, καθώς οι ίδιοι είναι άμυσθοι. Ο κύριος Καντρούγκαλος απέρριψε επίσης τη σύνδεση της παρουσίας του σε εκδήλωση για βιβλίο του Xi Jinping με τη λήψη χρημάτων, τονίζοντας ότι ήταν προσκεκλημένος μαζί με άλλα στελέχη. Ο κύριος Καντρούγκαλος χαρακτήρισε μάλιστα αυτή την ΜΚΟ που έκανε την έρευνα και συνέταξε την έκθεση των 104 σελίδων, την χαρακτήρισε ψευδομίκιο. Αυτά έτσι για να είμαστε ακριβείς, με αφορμή αυτό που είπαμε το πρωί σε σχέση με τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λεπτά θέματα και επειδή εμείς δεν έχουμε γνώση, καλό είναι να κρατάμε αποστάσεις από όλα αυτά και να δίνουμε και τις δύο πτυχές, ό,τι υποστηρίζει δηλαδή και η μία πλευρά αλλά και η άλλη, για να είμαστε συνεπείς, για να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά να συνδεθούμε με ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή την πορεία που είναι σε εξέλιξη από το Βενιζέλιο προς το κέντρο της πόλης, να μας δώσουν τον παλμό, να μας δώσουν τι γίνεται, αν είναι ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή, η μεγάλη κινητοποίηση, η παγκρίτια κινητοποίηση, γιατί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, έχουμε νοσοκομεία χωρίς

0: στελέχη, νοσοκομεία χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Κρήτη νοσεί, το γνωρίζουμε όλοι όσοι έχει τύχει το τελευταίο χρονικό διάστημα να μπούμε σε αυτά τα νοσοκομεία, στέκονται όρθια χάρη στο φιλότιμο αυτών των ανθρώπων. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και σε λιγότερο από 3-4 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Διαδοχικές αφίξεις μεταναστών καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη, με το λιμενικό σώμα να διεκπαιρώνει επιχειρήσεις διάσωσης. Τριπλή επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη νότια των Καλών Λιμένων και αφορά 110 λοδαπούς. Μεγάλη κινητοποίηση σήμερα για την υγεία. Πορεία φορέων και σωματείων στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζονται οι απολογίες για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη. Στον ανακριτή σήμερα 7 κατηγορούμενοι, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν χθες 2 νεαροί για τις ίδιες υποθέσεις. Έφοδος της αστυνομίας σε καταστήματα ρούχων στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς εντοπίστηκε μεγάλους αριθμούς προϊόντων απομίμησης. Κατασχέθηκαν πάνω από 500 κομμάτια, ενώ συνελήφθη η 30χρονη υπεύθυνη. Αναζητείται ακόμα ο ιδιοκτήτης. Στάση αναμονή στηρούν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων, όπως διαπιστώθηκε και από τη χθεσινή Γενική Συνέλευση, με φόντο τις εξελίξεις στη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Συνάντηση του Παγκρήτιου Συντονισμού ενάντια στο Συνέδριο για τη Λαϊλασία της Κρήτης πραγματοποιήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, με κύριο άξονα τις έντονες αντιδράσεις για επιχειρούμενη οικονομική και περιβαλλοντική κατεύθυνση του νησιού, με φόντο το συνέδριο του Economist την Παρασκευή στα Χανιά. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας, ενώ το Ισραήλ εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Πλήγμα δέχθηκε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Από το χτύπημα προκλήθηκε διαρροή καυσίμου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για τα μέλη του πληρώματος. Στα αθλητικά. Την περίπτωση απόκτησης του πρώην διεθνή μέσου Ανδρέα Μπουχαλάκη εξετάζουν στον Όφι. Στη Λειψία διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ ο τελικός του Κόφερες Λίνκ ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγενάκο. Στην πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 12.
0: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
2: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου.

0: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Φυσικά θα τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Είχα μια περιπέτεια και πήγα στο Βιντζέλιο.
0: Ναι.
1: Πήγα στη χειρουργική, γιατί δεν μπορώ να πω για το Βιντζέλιο, γιατί εκεί πρέπει να λέμε τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πέρασα πάρα πολύ καλά, με εξυπηρετήσανε οι ανθρώποι, οι γιατροί, ας πούμε, άψογα, τι να σου πω. Κοπέλες, ας πούμε, που μιλούσαν, γιατρίνες, νοσοκόμες, όλες. Και είχαμε 4 μέρες και μετά από 4 μέρες μου δώκανε και είχα γαρίζει με κοτόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Και πέτσασε πάλι ο πόνος στη κοιλιά.
0: Μάλιστα. Είδατε, είδατε τι κάνει το προσωπικό, πόσο, πόσο, πώς να το πω, προσέχουν τους ασθενείς και τα λοιπά. Γι' αυτό λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν, να κάνουν το καλύτερο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά δυστυχώς οι ανάγκες είναι μεγάλες με βάση την έρευνα που έκανε υποεδίν για τα νοσοκομεία της Κρήτης, παράδειγμα τώρα στο Βενιζέλιο που μας είπε ο κύριος, οι οργανικές θέσεις είναι 1.363 και οι υπηρετούντες είναι 1.180. Για να έχουμε μια, δηλαδή οι ελλείψεις σε οργανικές θέσεις είναι 183. Είναι 183. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Φασουλά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Φασουλά.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πού είστε αυτή την ώρα? Έχετε στείλει αντιπροσωπικό?
3: Είμαι στο χειρουργείο αυτή τη στιγμή.
0: Α, συγγνώμη.
3: Δεν πειράζει, ακούτε και το μόνιτρο. Είμαι στο χειρουργείο αυτή τη στιγμή, Δυστυχώς είμαστε ο καθένας ένα σε κάθε πόστο, οπότε πολύ δύσκολο να φύγουμε και από το πόστο μας, γιατί πάνω απ' όλα προέχει ασθενείς και άνθρωπος.
0: Μάλιστα, πάνω απ' όλα βέβαια, και σας πετύχαμε μέσα στο χειρουργείο, δεν ξέρω που είστε, γιατί ακούμε το μόνιτορ. Λοιπόν, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά με τον ασθενή.

0: ασθενή που είναι εκεί. Και ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Συμμετέχει λοιπόν αντιπροσωπεία. Να ευχαριστήσουμε τον γιατρό. Να πούμε λοιπόν ότι συμμετέχει εδώ αντιπροσωπεία από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Είδατε την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων αυτών, ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο χειρουργείο, ακούσαμε το μόνιτορ, ο άνθρωπος προσπαθεί να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από περίθαλψη. Είναι σημαντικό. Η πορεία είναι σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει από το Βενιζέλιο εδώ και 20 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Κατευθύνεται προς το κέντρο του Ηρακλείου. Δημήτρη, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον από το... Λοιπόν, είναι στην πορεία και μάλλον δεν μπορούν να ακούσουν το τηλεφώνημα που γίνεται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, είτε με τον κύριο Φλιτζανή, είτε με τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη, να μας δώσουν την εικόνα της συμμετοχής, να μας πούν πού βρίσκονται, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε είτε με τον αντιπρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ και του Σωματείου Εργαζομένων στο Παγνί, τον Κυριάκο τον Θεοδωσάκη, ή με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Όχι, δεν γίνεται. Το αντιλαμβανόμαστε, γιατί με όλη αυτή τη διαδικασία, με τα συνθήματα που προφανώς ακούγονται, είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Να το έχουν όμως υπόψη τους οι ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, ότι είναι σε εξέλιξη η πορεία, για να μην ταλαιπωρηθούν από το κυκλοφοριακό πρόβλημα που είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μία αναφορά σε ένα πρόβλημα που μας είπε χθες μία γιατρός που είναι εργαζόμενη σε κέντρο υγείας, η οποία πήρε την απόφαση να υιοθετήσει ένα παιδί που έχει ένα πρόβλημα υγείας. Δεν είναι του παρόντος να αναφέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Η γιατρός λοιπόν, αφού διεκπεραιώθηκε η όλη διαδικασία και πήγε στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου προκειμένου να ασφαλίσει το παιδί της πλέον, αφού εκείνη είχε πλέον τη φροντίδα, την επιμέλεια του παιδιού. Πήγε λοιπόν, ό,τι χαρτιά τη ζήτησε η υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Ζήτησε, τι να σας πω, πάρα πολλά έγγραφα. Να πάμε αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή που είναι ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και του Σωματείου Εργαζομένων στο Παγνί, ο κύριος Κυριάκος Θεοδωσάκης. Κύριε Θεοδωσάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, δώστε μας μια εικόνα. Αν είστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή, πού φτάνετε τώρα για να ενημερώσουμε και τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη?
1: Έχει ξεκινήσει η πορεία από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Είμαστε στα μέσα της Λεωφόρου Κνουσού.
0: Ναι.
1: Η συμμετοχή θα έλεγα ότι είναι ικανοποιητική. Mm-hmm. Χωρίς να είμαι πολύ... Θα περίμενα περιπέρω παραπάνω συμμετοχή και ναι. από τους συναδέλφους και από την κοινωνία του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Επίσης ακόμα μια φορά όμως είμαστε στον δρόμο, δημοσιοποιούμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι
0: ναι.
1: και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το χώρο της δημόσιας υγείας.
0: Mm-hmm.
1: Και θα συνεχίσουμε γιατί δικαιούμαστε ένα σύστημα ποιοτικό, σύγχρονο, αποτελεσματικό και δικαιούνται και οι εργαζόμενοι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ασφαλείς συνθήκες και αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι στη διαδρομή αυτή που κάνετε θα προστίθετε κόσμος, θα ενισχύετε αυτή η διαπραγματεύση.

0: μαρτυρία και ότι θα υπάρχει και ακριβώς κόσμος που θα περιμένει στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Στην πλατεία Ελευθερίας. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς, λοιπόν, κύριε Αργυράκη, όπως το λέτε.
0: Στην πλατεία Ελευθερίας, που όσοι μας ακούνε τώρα, 12 η ώρα έχει οριστεί η διαμαρτυρία στην πλατεία Ελευθερίας, να το έχουν υπόψη τους ότι όσοι θέλουν να είναι εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας έλεγα λοιπόν για την ταλαιπωρία της μητέρας που προσπάθησε υιοθετώντας το παιδί να διασφαλίσει ότι θα έχει περίθαλψη. Πήγε ό,τι έγγραφα τη ζητήθηκαν. Ό,τι έγγραφα, και ξέρετε, ήταν μία υπάλληλος σύμφωνα με την περιγραφή, η οποία, τι να πω, ζήτησε πάρα πολλά πράγματα προκειμένου να πιστοποιήσει και να βεβαιωθεί ότι έτσι έχουν τα πράγματα και ότι δικαιούται το παιδί να έχει φροντίδα από τον ασφαλιστικό φορέα. Η έκπληξη όμως ήταν πολύ μεγάλη όταν έχουμε την ακροάτρια στην τηλεφωνική γραμμή που μας περιέγραψε αυτή την περιπέτεια. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πήγατε, ό,τι έγγραφα σας ζήτησε ο ΕΦΚΑ και η συγκεκριμένη υπάλληλος προκειμένου να ασφαλιστεί το παιδί που είχατε υιοθετήσει.
2: Ναι, εγώ τον υιοθέτησα 11 Απριλίου. Ναι. Πρόκειται για ένα παιδί με κόφωση, ναι, που δεν είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή, τον πήρα εγώ, καμία ιατρική παρακολούθηση.
0: Ναι.
2: Απευθύνθηκα στον ΕΦΚΑ, στον Σταυρωμένο, για να ασφαλίσω το παιδί, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με όλο τον έλεγχο που έπρεπε να γίνει. Εντάξει, εκεί μεταλλιπώρησε λίγο, γιατί δεν ήθελα να στείλω ένα και μοναδικό έγγραφο που ήρθα, το ήρθα ηλεκτρονικά ή ήρθα το πρωτότυπο και δεν ήθελα να το καταθέσω, τέλος πάντων, ναι, και ταλαιπωρήθηκα να ψάχνω να βγάλω μια αποτυπία, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Εντάξει, οκ. Προσκόμισα όλα τα έγγραφα, τα απαραίτητα.
0: Και σας είπε ότι το παιδί πλέον είναι ασφαλισμένο. Σωστά.
2: Από αύριο λοιπόν θα πέρασε ασφαλισμένο.
0: Ωραία. Φύγατε λοιπόν εσείς.
2: Σας λέω σίγουρα δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όχι, κυρία μου, είναι ανησυχία. Το παιδί σας από αύριο θα είναι ασφαλισμένο. Θα έχει ασφαλιστεί καλή.
0: Μάλιστα.
2: Ένα μήνα μετά, όταν η ΟΡΙΛΑ που παρακολουθεί το παιδί και έκανε όλο τον έλεγχο, πήγε να σκαγογραφίσει πλέον τα ακουστικά του παιδιού, και επιστώθηκε ότι το παιδί δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα.
0: Μάλιστα.
2: Απευθύνθηκα λοιπόν πάλι στον ΕΦΚΑ, που ήταν η άλλη πλευρά του νομίσματος, ο κύριος Αμινάς Χατζηδάκης, το προϊστάμενο.
0: Δεν μιλάμε ονόματα, ναι.
2: Ο οποίος... ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί ήταν εξαιρετικό. Ο οποίος με εξυπηρέτησε, ασχολήθηκε πάρα πολύ ώρα. Προφανώς τόσο.
0: Ναι, αλλά τι αποδείχτηκε,
2: ότι δεν είχε γίνει ένα μήνα πριν τίποτα απολύτως.
0: Μα είναι δυνατόν να έχετε προσκομίσει όλα αυτά.
2: Να με κοροϊδεύει. Γνωρίζοντας ότι και εγώ έχω ένα παιδί, μόλις το έχω πάρει, μόλις την ταλαιπωρία από αυτό στην εμπάγεται, γιατί ήταν πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε τα θέματα υγείας που έχει το παιδί, όλα αυτά. Και να με κοροϊδεύει ότι το παιδί είναι ασφαλισμένο. Για να σας πω και κάτι, αν πρόκειται για ένα ατυχές συμβάν, δεν θα το είχα προχωρήσει. Συζητώντας με πολύ κόσμο, διαπίστωσα ότι πρόκειται για μια ασυνήθη τακτική για τη συγκεκριμένη υπάλληλο.
0: Μα τι λέτε τώρα.
2: Για ποιο λόγο. Ναι, και με υπηρεσίες που έχω μιλήσει και με τη γραμματεία του κέντρου υγείας όπου εργάζομαι, είχε και αυτή προβλήματα. Δηλαδή, προσπαθεί να παραπέμψει στον κόσμο, ζητώντας όχι, δεν μπορώ να εκτυπώσω αυτό, όχι, παίρνει μου, άλλο, παίρνει μου, και έλα. Καταλήγει να εκπληκτήσει όλο το προϊστάμενο.
0: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
2: Δεν ταλαιπωρούν τόσο πολύ.
0: Είναι φοβερό αυτό που λέτε. Αλλά προσέξτε, ενώ από τη μια συναντήσατε την ταλαιπωρία, το πρόσωπο εκείνο που σας έκανε τη ζωή δύσκολη, είδαμε την άλλη όψη του νομίσματος,
2: ναι,
0: με τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έσκυψε πάνω από το πρόβλημα και έφτιαξε, έτσι δεν είναι, έφτιαξε αυτά που έπρεπε να γίνουν.
2: Είναι
0: γιατί πρέπει να τα λέμε και τα μεν και τα δε.
2: Ασχολήθηκε έτσι περίπου μία ώρα. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι εμείς οι πολίτες δεν απευθυνόμαστε πρώτα στον προϊστάμενο, απευθυνόμαστε σε την υπάλληλο.
0: Σωστό.
2: Η οποία μας ταλαιπωρεί. Δηλαδή, πραγματικά σας λέω, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος είχε εμπειρία και θέλει να την αναφέρει για αυτό.

0: Έχω μιλήσει τουλάχιστον με 4-5 άτομα που είχαν μεγάλο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη υπάλληλο. Και αυτή είναι η μοναδική εκεί που εξυπηρετεί αυτό το πόστο. Αν η γυναίκα για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να κάνει αυτή τη δουλειά, θα είσαι κάποιο άλλο πόστο. Να μην πάει ακόμα στην υπόλοιπη.
1: Σωστό. Σας ευχαριστώ.
0: Δεν μπορεί να πωληθεί ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
2: Κύριε Γυράκη.
1: Ναι.
2: Κύριε Γυράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν σας, ναι. Είστε ο κύριε...
2: Επειδή με καλέσατε.
1: Ο κύριε, ναι, είστε ο κύριε Μπαλαχούτη, σωστά.
2: Είτε. Ναι. Επειδή με καλέσατε.
1: Γιατί. Ναι.
2: Θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι στην εμπλοκή μου με το κτηματολόγιο και με τη διερεύνηση των δρόμενων στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Ναι, που γίνεται το απόλυτο, να... το απόλυτο μπάχαλο από ό,τι πληροφορούμε από ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην περιοχή της Αλικαρνασσού.
2: Αυτό όμως έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και με την εμπλοκή του Δήμου Ηρακλείου, ένα γενικότερο πρόβλημα και χρονολογούμενο από παλιότερα, το οποίο δεν είναι αυτή τη ψηφής το θέμα που θέλω να σας αναφέρω.
1: Για πείτε μου.
2: Θεωρώ ότι ναι. Όταν αναφερόμαστε στο κτηματολόγιο,
1: ναι.
2: Υπάρχει ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο είναι υποχρεωτικό να δουλέψει ο εργαζόμενος για τη σύνταξή του. Ποιο είναι αυτό? Είναι το Χελιοπόλιο.
1: Ναι.
2: Αναφέρομαι στις περιοχές του Χελιοπόλιο.
1: Ναι.
2: Και ταυτόχρονα το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει θα ήταν να οριοθετήσει το δημόσιο χώρο. Έτσι δεν είναι? Δεν προέχει η προστασία του δημόσιου χώρου?
1: Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά θεωρώ ότι αυτά, ναι, ως μη ειδικός, λέω ότι αυτά είναι αυτονόητα.
2: Μα και εγώ ως μη ειδικός τα αναφέρω αυτά. Δεν έχω καμιά ειδικότητα στο αντικείμενο.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, παρόλα αυτά, υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι η Μανδαρίνη, δεν ξέρω πώς να το πω, για να μην το πω κάπως βαριά, παρέβλεψαν τις προβλέψεις του Ιωδίου Πόλεως και λειτουργήσαν κατά το δοκούν.
1: Δηλαδή.
2: Και απέδωσαν το δημόσιο χώρο στους ιδιώτες, μεταξύ των οποίων και σε μένα.
1: Δεν το κατάλαβα. Σας έδωσαν, σας έδωσαν δημόσιο χώρο.
2: Ναι, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω.
1: Μα καλά, οι άλλοι κάνουν προσπάθειες να πάρουν δημόσιο χώρο και σας τον δίνουν και δεν το θέλετε.
2: Έτσι. Α, το δίκιο δεν το θέλω. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Για πείτε μου.
2: Δεν έχω γαλοκυρθεί με τις αξίες και τα
1: σχέδια. Για πείτε μου, πλάκα έκανα.
2: Έτσι. Ναι, μα και εγώ πλάκα κάνω.
1: Πείτε μου.
2: Λοιπόν, για να το δώσω, να σας το πω λίγο παραστατικά, να το αντιληφθείτε. Ας πούμε ότι είσαι ιδιοκτήτης Λεωφόρου Δημοκρατίας.
1: Ναι.
2: Ο δρόμος προχωράει, όταν φτάνουμε στην ιδιοκτησία σας, ο δρόμος κλείνει και κατοχυρώνεται στον κύριο Αγυράκη.
1: Μάλιστα.
2: Και συνεχίζει μετά.
1: Ναι.
2: Ένα μισό οικοδομικό τετράγωνο παρακάτω.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα.
1: Ωραία. Γι' αυτά εκεί, μισό λεπτό. Αλλά λοιπόν εκεί έχει γίνει το σχέδιο πόλης. Σωστά.
2: Όχι μόνο έχει γίνει το σχέδιο πόλης,
1: αλλά
2: έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της πράξης εφαρμογής.
1: Ναι. Η οποία, μισό λεπτό, περιμένετε. Η οποία πράξη εφαρμογής έχει πάρει ΦΕΚ και έχει ολοκληρωθεί.
2: Έχει μεταγραφεί στο υποφυλακείο Ηρακλείου. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Δηλαδή είναι σίγουρο αυτό ότι έχει μεταγραφή στο υποθηκό φυλακείο του Ηρακλείου.
2: Κοιτάξτε, για να τροποποιηθεί αυτή η διαδικασία, η οποία έχει τελεσυνδική στο 2012.
1: Α, είναι χρόνια τώρα.
2: Για να τροποποιηθεί αυτή η διαδικασία, πρέπει να υπάρξει μια ολόκληρη διαδικασία από το μηδέν ξανά και να δημοσιοποιηθούν όλα αυτά στο έπακρο. Ξέρετε, ο 1337 είναι ένας νόμος ιδιαίτερα δημοκρατικός.
1: Ναι.
2: Πιθανόν να μην...

0: το σηκώνει η ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Γιατί προβλέπει τη γνωστοποίηση όλων των διαδικασιών σύνταξης του Σιωδίου Πόλεως.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, από ό,τι είδε στην αντίληψη μου, λοιπόν, δεν έχει τροποποιηθεί κάποια διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Η πράξη εφαρμογής είναι τελεσίδικη.
1: Ναι.
0: Έχει ολοκληρωθεί και έχει μεταγραφεί στο Υπουργικό Ιερακλείο.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Αυτό
1: δεν μου λέτε.
0: Αυτό...
1: Άρα λοιπόν εσείς μπήκατε μέσα στην πλατφόρμα για να δείτε πώς ακριβώς και αν έχουν δηλωθεί σωστά τα δικά σας ακίνητα και διαπιστώσατε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει πράξη εφαρμογής, είναι από το 2012, έχει γίνει μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο, δεν λαμβάνεται υπόψη από το χτηματολόγιο. Φαντάζομαι ότι...
0: Το προκλητικό, με συγχωρείτε, το προκλητικό
1: παρακαλώ.
0: Δεν είναι ότι δεν λαμβάνεται υπόψη.
1: Αλλά...
0: Το προκλητικό είναι ότι λαμβάνεται επιλεκτικά υπόψη.
1: Τι εννοείτε?
0: Στο οικόπεδο του Αργυράκη σταματάει και εφαρμόζεται η πρόβλεψη του συντάξαντος.
1: Ναι.
0: Και μετά ξαναεφαρμόζεται πάλι το σχέδιο πόλη.
1: Ναι.
0: Ξαναεφαρμόζεται η πράξη εφαρμογής. Αυτή είναι η πρόκληση.
1: Μάλιστα. Για περιμένετε. Εγώ δεν ξέρω να σας πω. Ζήτησα από τους συνεργάτες μου εδώ να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, ο οποίος είναι τώρα αντιπρόεδρος το Διοικητικό Συμβούλιο στο τμήμα Ανατολική Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει το αντικείμενο. Μήπως μας διαφωτίσει, και το πιο σημαντικό θα είναι να μας πει τι πρέπει να κάνετε από εδώ και μπρος προκειμένου...
0: Επ' αυτό θα το συζητήσουμε μετά.
1: Ωραία.
0: Σας παρακαλώ ιδιαίτερως.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Ταβερναράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Μπαλακούτης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που μας λέει ότι στο χτηματολόγιο που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο δεν έχει ληφθεί απόφαση, δεν έχει ληφθεί υπόψη μια πράξη εφαρμογής που έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο από το 2012. Έχουμε 2026 και λέει πώς είναι δυνατόν να μην λαμβάνεται υπόψη αυτή η πράξη εφαρμογής που είναι νόμος του κράτους από τη στιγμή που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.
2: Ναι, είναι λίγο παράξενο αυτό που μου λέτε, με την έννοια ότι εντάξει, πραγματικά η πράξη εφαρμογής, ειδικά τόσο παλιές δεκαετίας και πλέον,
1: ναι,
2: σίγουρα θα έπρεπε και ο κ. Μπαλαχούτης προφανώς να το είχε καταθέσει,
1: ναι,
2: κατά τη διάρκεια της χτηματογράφησης, και υποθέτω ότι συζητάμε για το σχέδιο, την ανάρτηση που έγινε τώρα χθες, προχθές, έτσι.
1: Προφανώς. Κύριε Μπαλαχούτη, αυτή που έγινε πρόσφατα.
0: Ναι.
2: Ωραία, άρα υπάρχει ένα περιθώριο όσον αφορά το αίτημα διόρθωση, το οποίο φυσικά ο κ. Μπαλαχούτη θα πρέπει να το παρακολουθήσει για να γίνει,
1: ναι,
2: για να περάσει αυτή η διορθωτική πράξη, η πράξη αναλογισμού. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι σε παλιό σχέδιο.
1: Ναι.
2: Προφανώς θα είναι σε παλιό σχέδιο για να μιλάμε για πράξη αναλογισμού.
1: Ναι.
2: Η οποία βέβαια θα πρέπει να έχει εναρμονιστεί με το υπάρχον σχέδιο πόλεως.
1: Ναι.
2: Προφανώς από την που έχει εγκριθεί από την Πολεοδομία. Νομίζω ότι ο κ. Μπαλαχούτη τα ξέρει πολύ καλά, είναι έμπειρο σε αυτά.
1: Mm-hmm.
2: Και ξέρει πολύ καλά και από τη στιγμή που έχει γίνει η πράξη και έχει κυρωθεί αυτή η πράξη, έτσι. Έχει δημοσιευθεί κλπ.
1: Σωστά.
2: Αλλιώς δεν θα μπορούσε να είχε περάσει. Υποθέτω ότι από το 2012 θα είχε δημοσιευθεί και θα είχε γίνει πλέον
1: η
2: απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες.
1: Σαφώς.
2: Πράξη αναλογισμού, ξαναλέω, έτσι.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο. Επειδή είμαστε τώρα στη φάση που μπαίνουν οι πολίτες μέσα για να ελέγξουν τι έχει γίνει με τις εγγραφές στο χτηματολόγιο και τα λοιπά. Μια διαδικασία που, ναι, αν δεν κάνω λάθος, λήγει περίπου 30-31 Ιουλίου.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ποια είναι... από
1: πολύ ωραία. Ναι. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι πολλά, μα πάρα πολλά τα θέματα τα οποία μετά από τη χθεσινή ανάρτηση, από όσο έχω αντιληφθεί και με όσα έχω... όσες προσλαμβάνωσες που έχω από πολίτες μέχρι στιγμής,
1: ναι,
2: δυστυχώς παραμένουν τα προβλήματα, ιδιαίτερα τα ιδιοκτησιακά, όσον αφορά και καταθέσεις, οποίες έχουμε ζητήσει πολλές φορές μαζί,
1: ναι,
2: αναγνώρισης τίτλων ιδιοκτησίας ή ένορκων καταθέσεων,
1: ναι,
2: όπου μπορεί να λείπει βέβαια κάποιο έγγραφο που δεν έχει βάλει, να μην έχει βάλει, γιατί αυτά δεν συμμονωνεύονται με το Y9, το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το έχει, το ανέμεση, το κατέχει,
1: ναι,
2: πάρα πολύ, αρκετά χρόνια, 20 ετία και όλα αυτά. Δεν ξέρω δηλαδή, επειδή κατά περίπτωση είναι διαφορετικά πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό και το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή

0: στιγμή είναι ο συνδυασμός των αστικών χαρτών με, με το κτηματολόγιο. Το ότι δυστυχώς η εικόνα που έχω τώρα, όπως και στα Χανιά, που ήδη έχουν βγει και ανακοινώσεις και έχουν βγει οι πολίτες, εμείς θα βγάλουμε αντίστοιχη ανακοίνωση όταν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, ό,τι είναι δασικό δυστυχώς εμφανίζεται ότι είναι ιδιοκτησία το δημόσιο. Κάτι το οποίο δεν ισχύει στην Κρήτη, κάτι το οποίο προφανώς είναι απαράδεκτο να συμβαίνει, αφού γνωρίζουμε ότι η Κρήτη έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώ, υπήρχαν οι δεσμές, οι πολιτικές, ότι θα συμβεί αυτό στην Κρήτη και είχαν βγει και αντίστοιχη εγκύκλη. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι αν όντως είναι καθολική, γιατί στα Χανιά είναι καθολική η διαδικασία αυτή, και έχει γίνει αυτή η ανάρτηση, οι πολίτες αναγκαστικά πλέον, εάν αυτές οι ενστάσεις δεν περάσουν τουλάχιστον στο δίμηνο μέσα να διορθωθούν, ενστάσεις όμως των, δηλαδή μιλάμε για χιλιάδες ιδιοκτησίες οι οποίοι αναγκάζονται τώρα να κάνουν ενστάσεις στο κτηματολόγιο,
1: γιατί
0: η πολιτεία δεν ανέλαβε την ευθύνη της τα ιδιωτικά δάση, για να το πω, να γίνει πιο κατανοητό, ότι είναι δασικό, πέρα το ότι αν είναι ή δεν είναι δασικό, να εμφανιστεί ότι είναι ιδιώτης ο οποίος εμφανίζει τους τίτλους ιδιοκτησίας. Δεν συνέβη δυστυχώς. Δυστυχώς δεν συνέβη. Παρά το ότι υπήρχε πληροφόρηση ότι έχει ήδη καταργηθεί η νομοθετική ρύθμιση.
1: Αυτό, μισό λεπτό τώρα. Αυτό μπορεί να λυθεί.
0: Είναι κάτι σημαντικό που θα σας πω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, η οποία προσπαθούμε με τους βουλευτές και με τους νομικούς τους δικούς μας, αλλά και με την τοπική αυτοδιοίκηση, να περάσει μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα ανατρέπει αυτή τη διαδικασία του δασικού χωρίς.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Χωρίς de facto αναγνώριση από το δημόσιο, αλλά θα πρέπει το δημόσιο να αποδεικνύει τη νομή του και την κατοχή του, όπως και για κάθε πολίτη. Αυτό λοιπόν στην Κρήτη πρέπει να συμβεί,
1: ναι,
0: πρέπει να γίνει και με το δημοσιακή ρύθμιση.
1: Και είστε σε επαφή, για να προωθηθεί.
0: Βεβαίως είμαστε σε επαφή. Μάλιστα εχθές έγινε και μια συνάντηση στο τεχνικό μελητήριο με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αυγενάκη.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζει το θέμα. Γνωρίζει και την νομοθετική ρύθμιση. Αναμένουμε απαντήσεις
1: ναι.
0: στο επόμενο διάστημα και αναμένουμε και απαντήσεις αντιδράσεις από τους βουλευτές όλων των κομμάτων.
1: Ναι.
0: Ώστε όλοι μαζί, αν μη τι άλλο, να μπει όλη η Κρήτη στην ίδια αυτή διαδικασία.
1: Σωστό. Προσέξτε.
0: Παρά το ότι ούτε τα Χανιά φαίνονται τώρα.
1: Ναι. Πριν από λίγο επικοινώνησαν μαζί μας από την περιοχή του Αγίου Σύλλακη στον Κάμπο, μέσα στον οικισμό, προσέξτε, μέσα στον οικισμό, που υπάρχει κτίσμα με νόμιμη άδεια κτλ. Και φαίνεται ότι είναι δασικό και παίρνει ένα τμήμα του σπιτιού. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα?
0: Είναι απίστευτα πράγματα.
1: Είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα.
0: Κοίτα, σας πω, τέτοιες, το λέω απίστευτα με την έννοια όπως το εκλαμβάνει ο κάθε ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Σίγουρα λάθη σε τέτοια θέματα θα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Σας το λέω από τώρα ότι σίγουρα θα υπάρχουν. Και η γρηγοράδα της όλης διαδικασίας για την ανάρτηση, για να κλείσουμε το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες, σίγουρα θα δημιουργήσει τέτοιες παρενέργειες.
1: Παρενέργειες
0: όμως πέφτουν στους πολίτες με κόστος ιδιαίτερα μεγάλο και ιδιαίτερα υψηλό, εάν δεν έχει σωστή δουλειά από πριν σε αυτές τις αναρτήσεις, είτε από τους δασικούς χάρτες που θα πρέπει να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους, είτε αυτό είναι στο κτηματολόγιο που πρέπει αυτή την προθεσμία, αν μη τι άλλο, να αναγνωρίσουν το τι συμβαίνει. Συγκεκριμένες περιοχές και μιλάμε, επειδή μας ακούνε υποθέτω από πολύ μεγάλη περιοχή της Κρήτης, μιλάμε πάντα για το Ηράκλειο, την ανάρτηση που έγινε στα περίχωρα του Ηρακλείου, του παλιού Δήμου Αλικαρνασσού, αλλά και των οικισμών του πρώην Καλλικορδικού Δήμου, δηλαδή εκτός, τα περίχωρα δηλαδή και οι οικισμοί γύρω
1: από
0: το Δήμο Ηρακλείου και του Δήμου Μαλεβιζή.
1: Και του Δήμου Χερσονήσου.
0: Και του Δήμου Χερσονήσου. Και του Δήμου Χερσονήσου. Άρα ουσιαστικά όλο το παραλιάκι.
1: Ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο σας παρακαλώ, τελευταίο, για να σας αποδεσμεύσω. Όσοι δεν πρόλαβαν την προθεσμία για να κάνουν τη δήλωση στο κτηματολόγιο, που δεν δήλωσαν, γιατί είναι γνωστό, αν θυμάμαι καλά, το 30 ή το 40% των περιουσιακών στοιχείων έχουν δηλωθεί
0: σε αυτό. Όχι, πιο ψηλά είναι το ποσοστό.
1: Πιο ψηλά.
0: Μεγάλο, δεν το γνωρίζω ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πάνω από το 50-60% αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία. Μένει λοιπόν ένα σημαντικό ποσοστό.
0: Μπορεί να έχει βγει επίσημα.
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά μένει ένα σημαντικό ποσοστό.
1: Μένει ένα σημαντικό ποσοστό. Θέλω να ρωτήσω, αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα ενδεχομένως, προλαβαίνουν να ξεκινήσουν τώρα τη διαδικασία και ποιο είναι το κόστος

0: προκειμένου να δηλώσουν τα ακίνητά τους στο κτηματολόγιο.
1: Κοιτάξτε, ακόμη και αυτό το δίμηνο,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να βρουν την ιδιότητα να καταθέσουν κάποια χαρτιά. Δεν ξέρω, ναι, αν μπορεί να τα δεχτεί το σύστημα.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, κανονικά ο νόμος λέει ότι η καταληκτική ημερομηνία της επεξεργασίας των στοιχείων έπρεπε να είχαν κατεθεί είτε ηλεκτρονικά είτε διαζώσεις στα αντίστοιχα κτηματολογικά ή κτηματογραφικά γραφεία, όχι κτηματολογικά, δηλαδή αυτά που είχαν βάλει οι εταιρείες, οι μελετητές, για να παίρνουν τις κτηματογραφήσεις.
0: Ναι.
1: Γνωρίζοντας τι έχει συμβεί,
0: ναι,
1: στις προηγούμενες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των αναρτήσεων, δεν έγιναν δεχτές τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν ηλεκτρονικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγιναν δεχτές.
0: Κατάλαβα.
1: Δυστυχώς είναι κάτι. Και το θέμα ποιο είναι, ότι ακόμη και το δίμηνο που συζητάμε, κύριε Γιάκη,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ μικρό διάστημα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Σωστό.
1: Κάποιος να ενημερωθεί,
0: σωστό,
1: να δει τι του έχουν περάσει σε σχέση με τα στοιχεία που έχει,
0: σωστό,
1: πάρει σε συνδυασμό με τους δασικούς χάρτες,
0: ναι,
1: για να βγάλει. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί παράταση σε αυτή την ημερομηνία.
0: Και σε αυτό, πρέπει να πιέσει το τεχνικό επιμελητήριο να εισακουστεί.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη το έχουμε μεταφέρει.
0: Πολύ ωραία.
1: Και σας είπα κιόλας για τις συναντήσεις που κάνουμε διαδοχικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Του νομού το επόμενο διάστημα.
0: Ωραία.
1: Και για αυτό το θέμα. Ωραία. Και για τα υπόλοιπα που τα οποία είναι τρέχοντα έτσι κι αλλιώς.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Να ρωτήσω κάτι
0: το κύριο Μπαλακούτη. Κύριε Ταβερναράκη, ένα λεπτό να ρωτήσει κάτι ο κύριο Μπαλακούτη. Πείτε μας.
2: Κύριε Ταβερναράκη, καλή σας μέρα.
1: Ναι,
2: υπάρχει μια διαδικασία θεσμοθετημένη. Αυτή είναι η αίτηση διόρθωση του πρόεδρου λάθους. Αυτό
1: για
2: φαντάζομαι.
1: Ναι.
2: Ορίστε.
1: Για τους δασικούς
2: χάρτες. Ναι. Όχι για τους δασικούς χάρτες, για το θέμα του εκτοματολογίου αυτού που συζητήσαμε προηγουμένως. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένα όπλο των πολιτών για την κατοχήρωση της ιδιοκτησίας τους, για τη διόρθωση κάποιων λαθών μη ουσιώδους διαδικασίας, για τη διόρθωση κάποιων μη σημαντικών δεδομένων. Όταν υπάρχει μια πρόδειλη παρανομία όπως αυτή που αναφέραμε προηγουμένως με την παραβίαση του ιδίου πόλεως, μπορεί να αποτελεί αντικείμενο τέτοιου είδους διαδικασίας?
1: Κοιτάξτε, οτιδήποτε, κύριε Παλαχούτη, είστε έμπειρος σε αυτά. Νομίζω, ξέρετε, αρκετά καλά το ρόλο στον όσο σας γνωρίζω, ότι αυτές οι διαδικασίες, αν μη τι άλλο, είναι και επίπονες για τους πολίτες. Και ότι λάθη σε μια τέτοια χρηματογράφηση γίνονται πάρα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι ότι μπαίνουν οι πολίτες σε μια περιπέτεια.
0: Έτσι.
1: Όμως, δεν νομίζω ότι κάποιος θα το κάνει. Ένα τέτοιο λάθος θα το κάνει εξ επί τούτου. Έτσι μπορεί να έχει γίνει, mm-hmm, από λάθος στην κλιματογράφηση, να έχει γίνει παράλυση των στοιχείων ή οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε τη διορθωτική πράξη, τεκμηριωμένη βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Όταν μιλάω τεκμηριωμένη, θα πρέπει αυτή η τεκμηρίωση προφανώς να κατατίθεται με συγκεκριμένα στοιχεία. Έτσι, η οποία θα λέει ότι και το σχέδιο πόλεως και η πράξη αναλογισμού, αν συζητάμε για το ίδιο θέμα που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας προηγουμένως με τον κύριο Αργυράκη, προφανώς συζητάμε για ένα πρόδειλο λάθος το οποίο θα πρέπει,
0: μάλιστα,
1: να λυθεί η υπόθεση, αν δεν λύθει στη συγκεκριμένη ανάρτηση.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Κύριε Μπαλακούτη, να είστε καλά. Παρακαλώ.
2: Μπορώ να πω δύο πράγματα?
0: Βέβαια μπορείτε. Πώς δεν μπορείτε? Πώς δεν μπορείτε?
2: Και τα είπα εν μέρη προηγουμένως. Δηλαδή,
0: ναι,
2: τι επαναλαμβάνομαι τώρα. Υπάρχουν κάποια λάθη τα οποία γίνονται καλή τη θελήση από την,
0: ναι,
2: αυλεψία ή από,
0: ναι,
2: την πίεση ή από μη στοιχεία που, από στοιχεία που δεν υπάρχουν στη διάθεση του συντάξαντος του κτηματολόγου.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν όμως και κάποια λάθη, όπως αυτό που ανέφερα προηγουμένως, τα οποία είναι κραυγαλαία.
0: Ναι.
2: Η παραβίαση του σχεδίου πόλεως για ένα πολίτη, για ένα, δεν μιλάω για ένα μηχανικό.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι κραυγαλαία. Αυτό σημαίνει τι? Ότι εγώ δεν θα πω στην περιπέτεια να,
0: ναι,
2: ζητήσω να διορθωθεί.
0: Αλλά.
2: Κοιτάξτε. Εγώ θα κάνω το εξής. Θα προβώ σε μια αίτηση στο κτηματολόγιο.
0: Ναι.
2: Οίκοθεν. Άμεσα.
0: Ναι.
2: Να διορθώσει το κραυγαλαίο λάθος. Για να μην πω.
0: Ναι.

0: γραυγαλαία
1: ναι.
0: γη. Έτσι. Εάν δεν προβείς αυτή τη διαδικασία,
1: mm-hmm.
0: υπάρχουν και άλλες διαδικασίες. Για να μην καταλήξουμε στη διαδικασία στο ΠΚΠΕ. Είμαι ναι. λιγάκι αυστηρός, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι πρέπει να πάμε.
1: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα
0: δεν,
1: κάτι.
0: Δεν μιλάμε, μισό λεπτό, δεν μιλάμε για μια διαφορά με το γείτονά μου για τα
1: ναι.
0: πέντε τεσσαρικά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ακούστε λίγο όμως.
0: Μιλάμε για τη δημόσια περιουσία.
1: Ναι, ναι, αλλά προσέξτε κάτι τώρα. Είμαστε, δηλαδή, είμαστε σίγουροι ότι έγινε επί τούτου. Δηλαδή, μήπως έγινε τι? Κάποιο λάθος και γι' αυτό εμφανίζεται στο κτηματολόγιο. Δηλαδή, εδώ βλέπετε ότι ο άλλος έχει ένα ακίνητο, το έχει δηλώσει, έχει πάει το τοπογραφικό, έχει πάει τα έγγραφα και αντί να φαίνεται ότι το ακίνητο αυτό είναι του Αργυράκη, φαίνεται ότι είναι του Γιάννη Μπαλαχούτη. Μήπως στο πλαίσιο αυτό Λεριακή, είναι και το λάθος αυτό
0: δεν
1: που...
0: Μιλάμε, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε
1: ναι.
0: για μια διαφορά ιδιωτική.
1: Μα το ίδιο
0: δεν
1: λέμε.
0: Δεν μιλάμε για ιδιωτική.
1: Όχι, καμία αρχή.
0: Ναι. Δεύτερο.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Εγώ
1: μήπως...
0: όταν κάθομαι στο γραφείο, όταν κάθομαι στο γραφείο, μου κλειστεί την πόρτα και ακούσω απ' έξω νιάου νιάου,
1: ναι.
0: θα πω ότι είναι σκύλος, θα πω ότι είναι γάτης.
1: Ναι.
0: Εσείς πείτε ό,τι θέλετε.
1: Εγώ τι να πω τώρα, εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν έχω γνώση από αυτού, δεν ξέρω, δεν ξέρω να πω, δεν μπορώ να το πω, δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω, μισό λεπτό.
0: Δεν είναι το θέμα μου εάν είναι με δόλο η άδολη η πράξη που έγινε,
1: ναι.
0: δεν είναι το θέμα μου αυτό. Αυτή η πράξη όμως από τη στιγμή που καταγράφεται
1: ναι.
0: πρέπει να διορθωθεί οίκοντα. Εάν δεν γίνει αυτό
1: ναι.
0: υπάρχουν και άλλες διαδικασίες.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Θα σας κρατήσω ενήμερο.
1: Ναι, ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε και αν η υποψία σας έχει βάση και αν όντως κάτι γίνεται εκεί. Έχει ενδιαφέρον. Θέλω να σας...
0: Δεν είναι το θέμα υποψίας, είναι θέμα καταγραφής και γεγονός.
1: Σωστό, σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γίνεται το αλαλούμ εδώ στο Messenger με τους ακροατές που μας λένε απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν με το κτηματολόγιο. Μα καλά είναι δυνατόν. Πάμε όμως σε διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε μετά για να τα πούμε.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.

Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

στο κρασί. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και κάθε μήνυμα που μου στέλνετε είναι και μια περιπέτεια σε σχέση με αυτό το περιβόητο χτηματολόγιο. Μια διαδικασία που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια. Μια διαδικασία για την οποία το ελληνικό δημόσιο, το αναξιόπιστο ελληνικό δημόσιο, πήρε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήρε χρήματα για να κάνει το χτηματολόγιο, για να κάνει αυτό που άλλες χώρες, ακόμα και βαλκανικές, το έχουν κάνει εδώ και δεκαετίες. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία, αλλά φαγώθηκαν τα λεφτά. Θα μου πείτε, σιγά την πρωτοτυπία. Σιγά τώρα που οι επιτίδοι, έτσι, δεν θα εθυλάκωναν τα χρήματα που ήταν για το κτηματολόγιο. Σιγά. Στην Ελλάδα ζούμε. Είναι η φράση αυτή που μας εκνευρίζει πάρα πολύ εμάς τους νεοέλληνες. Προσέξτε τώρα. Έπρεπε όμως να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς θα ξεκινήσουν τα πρόστιμα. Και ευτυχώς που υπάρχει, ξέρετε, ευτυχώς που σε ορισμένα πράγματα εκεί έχουμε καταντήσει. Εκεί έχουμε φτάσει. Να λέμε ευτυχώς που υπάρχουν οι δανειστές και κόψανε την πρεμούρα που υπήρχε στο ελληνικό δημόσιο. Μέχρι και επιδόματα για να πλύνουν τα χέρια τους κάποιοι έδιναν την περίοδο εκείνη. Και ήρθαν οι δανειστές και τα σταμάτησαν. Μέχρι που έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ευτυχώς που έχουμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα και προσπαθεί να βρει άκρη με τους οπεκεπέδες και με δεν ξέρω κι εγώ ποιους άλλους που έβαλαν το χέρι τους στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λοιπόν που δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά, πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι, προσέξτε, αυτό που θα κάναμε δωρεάν, επειδή φάγαμε τα λεφτά, έτσι, τα φάγαμε τα λεφτά, καλούμαστε τώρα εμείς οι ίδιοι να βάλουμε το χέρι στην τσέπη, να πληρώσουμε την ιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε να κάνει το χτηματολόγιο. Ωραία. Και ήρθανε τότε πώς να τους χαρακτηρίσω, οι μανδαρίνοι, και μας είπανε ότι, ξέρετε, θα μας φέρετε τοπογραφικά, θα μας φέρετε στοιχεία ότι τα ακίνητα είναι δικά σας, θα μας φέρετε και εγώ δεν ξέρω τι. Τα πήγαμε όλοι. Τα πήγαμε και δηλώσαμε τις περιουσίες μας. Και βγάλαμε τοπογραφικά. Αλλά ξέρετε, το να λέω βγάλω τοπογραφικά σημαίνει ότι εγώ έχω ένα κόστος. Ότι εγώ

σε μια περίοδο που ανεβαίνουν τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, σε μια περίοδο που ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί και ο μισθός παραμένει στάσιμος, εγώ κλήθηκα να βάλω το χέρι στην τσέπη για να καλύψω τις υποχρεώσεις που δεν ήταν άξια ικανή να κάνει πολιτεία. Τα πλήρωσα λοιπόν. Τους τα πήγα. Και αυτό δεν κατάφεραν πάλι να το κάνουν. Δεν ήταν ικανή τα περιουσιακά στοιχεία που τους πήγαμε, τα τοπογραφικά που τους πήγαμε, να τα εφαρμόσουν πάνω στο χάρτη και να φαίνονται ότι η περιουσία αυτή είναι δική μας. Και μας λένε τώρα τι. Τι μας λένε? Για να μπεις, για να είσαι σίγουρος ότι το ακίνητό σου δηλώθηκε σωστά, μπες να το ελέγξεις. Μα συγγνώμη, εμείς θα κάνουμε τους ελεγχτές? Αυτοί είναι πίσω από τον κισέ, μας κουνάνε το δάχτυλο, μας λένε φέρε μου τοπογραφικό, φέρε μου αυτό, φέρε μου εκείνο, τα πάμε, και μετά μας ξανακουνάνε το δάχτυλο, έχεις προθεσμία μέχρι 31 Ιουλίου να ελέγξεις ότι τα ακίνητα. Μα τι λέτε βρε, βρε ανόητη, εμένα με ρωτάς αυτούς τους 2 μήνες τι έχω προγραμματίσει στη ζωή μου? Εάν έχω κανονίσει ταξίδι να πάω στο εξωτερικό, εάν έχω πρόβλημα υγείας και ταλαιπωρούμε σε μονάδες εντατικής θεραπείας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, βρε ανόητη, γιατί οι 2 μήνες δεν γίνονται 6? Γιατί δεν γίνονται 16? Για ποιο λόγο θέλετε να ταλαιπωρείτε τον κόσμο? Γιατί δεν δείχνετε την ίδια πυγμή σε αυτά τα έσχη που κάνετε εσείς οι ίδιοι όταν κατασκευάζετε έργα στην Κρήτη? Γιατί δεν λέτε στου εργολάβου που έχει αναλάβει το έργο πάνω από το κοκκίνι θα το κάνεις 1 μήνα? Γιατί δεν τολμάς? Γιατί είναι αυτά που λέγαμε το πρωί στο ξεκίνημα της εκπομπής, τα τάτσι μίτσι κότσι. Εκεί είμαστε. Γι' αυτό δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς. Γιατί δεν ασχολούνται επί της ουσίας με τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης, έχουμε μπλέξει με το κτηματολόγιο. Με κάλεσαν για διορθώσεις, πήγα 2 φορές, τους πήγα ό,τι χαρτιά μου ζήτησαν πριν μήνες. Τα έφτιαξαν όλα και τώρα μου στέλνουν πάλι email να ξαναπάω και δεν μπορώ να καταλάβουν οι ίδιοι τι δεν έφτιαξαν την προηγούμενη φορά. Το να κάνουμε χρόνο από τη δουλειά μας δεν είναι δυνατόν, να πηγαίνω ερχόμαστε κάθε 3 και λίγο στο χτηματολογογραφικό γραφείο. Τέτοια κατάσταση. Ο Στέφανος μου λέει έχω ένα ακίνητο που στους χάρτες που είναι για την ενεργοποίηση της ενιαίας ενίσχυσης φαίνεται κανονικά σε αυτό το χάρτη. Φαίνεται κανονικά. Δηλώνω αγροτεμάχιο, αλλά στους χάρτες που είναι για να φτιαχτούν οι δασικοί χάρτες φαίνεται ως δασικό. Αλλά και στο κτηματολόγιο πάλι φαίνεται ως δασικό. Πώς θα ξεμπλέξω από δάφτους? Προσέξτε κάτι. Θέλω να σας πω την περιπέτεια που έζησε ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα μου στέλνει μήνυμα ακροατής που είναι ενημερωμένος και μου λέει για Δήμο Χερσονήσου και Γαζίου που βγήκαν τώρα τα αποτελέσματα, μπορούν να δεχτούν νέες δηλώσεις κτηματολογίου άτομα που δεν είχαν κάνει αίτηση τότε. Το λέμε, τον ευχαριστώ τον αγαπητό που μας ενημερώνει, για να ενημερώσουμε και εμείς τους ακροατές. Θέλω να σας πω λοιπόν την περιπέτεια που έζησε ένας φίλος μου. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Προσέξτε. Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να αγοράσει μία έκταση
στις παρυφές της

πόλης του Ηρακλείου για να κάνει ένα σπίτι. Πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 90, δεν κάνω λάθος. Πήγε λοιπόν και συζήτησε με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι θα πάρει το ακίνητο, η τιμή του είναι τόση και τα λοιπά, συμφώνησαν και είπε ο φίλος μου, εγώ δεν έχω αντίρρηση αλλά να το αγοράσω, αλλά πρέπει να πάμε πρώτα από τη διεύθυνση δασών να πάρουμε ένα χαρτί που να βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι δασικό. Πολύ ευχαρίστως ο άνθρωπος, δεν είναι δασικό από τη στιγμή που είναι καλλιεργήσιμη έκταση, αλλά πάμε στο δασαρχείο να πάρουμε το χαρτί αυτό. Πήγανε λοιπόν μαζί, γιατί δεν είχε γίνει ακόμα το συμβόλαιο, και πήρε ο άνθρωπος που είχε το ακίνητο τότε το έγγραφο από τη δασική υπηρεσία ότι το ακίνητο δεν είναι δασικό. Οπότε ο φίλος μου προχώρησε στην αγορά του ακινήτου. Περάσαν τα χρόνια. Στη συνέχεια ξεκίνησαν να κάνουν τους δασικούς χάρτες. Και στους δασικούς χάρτες ο άνθρωπος έκτισε το ακίνητό του, έχει χτίσει μέσα ένα σπίτι, η έκταση υπόλοιπη είναι καλλιεργήσιμη, έχει φυτέψει ελιές και τα λοιπά. Πήγε λοιπόν και είδε τους δασικούς χάρτες και βλέπει ότι το μισό, η μισή έκταση από αυτήν που αγόρασε τότε είναι δασική. Παίρνει το χαρτί και πηγαίνει στη διεύθυνση δασών, θεώρησε ότι ήταν ένα λάθος που μπορεί να διορθωθεί. Πήγε λοιπόν και του λένε, γεια σας παιδιά, κάνατε ένα λάθος, εσείς μου δώσατε μία βεβαίωση ότι το δεκαετία του 90 το ακίνητό μου δεν ήταν δασικό, παρακαλώ διορθώστε το λάθος που κάνατε. Λέει, όχι κύριε, εσείς κάνατε το λάθος. Λέει, εγώ τι λάθος έκανα? Λέει, το χαρτί αυτό που σας δώσαμε τότε έπρεπε να το δημοσιεύσετε σε μία εφημερίδα προκειμένου να καταγραφεί και να μείνει ότι αυτό δεν είναι δασικό. Λέει, βρε εσείς, επί της ουσίας, αυτό είναι το γραφειοκρατικό. Μου είπε εμένα κανείς να πάω να δημοσιεύσω αυτό το χαρτί? Και αυτό το χαρτί γιατί να το δημοσιεύσω, αφού ήταν για δική μου χρήση? Ήθελα να ξέρω εάν τα χρήματα που θα δώσω θα πιάσουν τόπο ή όχι. Γιατί έπρεπε να το δημοσιεύσω? Δεν μου το ζήτησε κανείς. Γιατί δεν μου το είπατε? Γιατί δεν κάνατε κάτι? Λέει, τώρα είναι αργά. Παιδιά, αυτό δεν είναι δημόσιο. Αυτό είναι μη μπλέξει μαζί του. Καταλάβατε? Και του λέει, βρε εσύ, πέραν του τυπικού, τότε δεν μου έδωσες ένα χαρτί ότι δεν είναι δασικό? Λέει, μάλιστα. Λέει, ωραία. Από τότε μέχρι σήμερα τι άλλαξε? Ανεξάρτητα, λέει, από το αν έχει δημοσιευθεί το χαρτί αυτό ή όχι, τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα και δεν είναι και είναι δασικό? Καταλάβατε? Είναι μπέρδεμα. Γι' αυτό σας λέω, μακριά, μακριά από όλα αυτά. Και ήρθε η ώρα, πρέπει να φύγουμε κιόλας. Έχουμε και δουλειές, έχουμε και δουλειές, αγαπητέ Μινά. Πώς θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή? Έχεις κάτι που να μας παραπέμπει στο θέμα της ημέρας? Για πάμε.

Πλας με ένα λάμδα ή με δύο. Έχει σημασία, γιατί τώρα μπλέξαμε με τις. Δηλαδή, δεν ξέρω, περίμενε, υπάρχει περίπτωση το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να ζητήσει να αλλάξει την επωνυμία του νέου κόμματος ο κύριος Τσίπρας? Γιατί, ναι, γιατί το Ελλάς το έχει κατοχυρώσει, έτσι δεν είναι, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μήπως του πει, βρεσί, αυτό είναι δικό μου. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει. Τι, γαδά.

0: Ελληνέ. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον κύριο Μινά Βορδοναράκη που είναι ακριβώς απέναντί μου και έχει την ρύθμιση του ήχου. Θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη, την κυρία Χριστίνα Μαστρογιαννάκη, και μετά το μικρόφωνο παίρνει η κυρία Ρένα Σμιαντονάκη. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για περισσότερες από 2 ώρες καταθέτουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Πορεία διαμαρτυρίας με σημείο κίνησης στην πύλη του Βενιζελίου για υποστελέχωση, χαμηλούς μισθούς και κατάρρευση των δημόσιων δομών υγείας ξεκίνησε νωρίτερα στο Ηράκλειο, με τους υγειονομικούς να διαμαρτύρονται για την απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτοψία στα εκτελούμενα έργα στα ενετικά τείχη πραγματοποιεί Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσία τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης. Το απόγευμα θα βρεθεί στα Μάλια για τα εγκαίνια της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Ανακτόρου. Παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας Πέδο του Παγνή η τρίχρονη, με τη διαδικασία αφύπνισής της να έχει ήδη ξεκινήσει. Η 25χρονη μητέρα της και ο σύντροφός της οδηγούνται σήμερα στον Ανακριτή, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Κυνήγησε όσους σταθμεύουν στα ενετικά τείχη εξαπολύει δημοτική αρχή με μπαράζ ελέγχων και επιβολή προστήμων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πολίτες και επιχειρηματίες του κέντρου. Μεγάλη επιχείρηση της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Μήνυση σε βάρος του Γρηγόρη Δημητριάδη κατέθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το επεισόδιο που έλαβε χώρα στον τελικό του Final Four στο ΆΚΑ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το δημοφιλές στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής νέων αιτήσεων υπαγωγής είναι στις 31 Μαΐου. Παράτανε αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία φαίνεται πως παραμένουν ενεργές. Σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο του Ντόναλντ Τραμπ. Ειδήσεις τα ακούσατε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη 1.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και

Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλό σας μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τις 12 ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδονεράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τετάρτη και 27 Μαΐου του 2026. Έχουμε το νέο κόμμα. Έχουμε το νέο κόμμα που θα κατέβει στο στίβο, το πολιτικό, στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Το κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με αφετηρία χθες στο Θησείο επανήλθε και επισήμως στην κεντρική πολιτική σκηνή με νέο κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα Ελλάς.
1: Ανατρέπονται, εγκαταλείπονται, συνειδητά αργοσβήνουν. Η κερδοσκοπία, η διαφθορά, η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Η οικονομία μας, φυλακισμένη σε ένα ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο, γεννάει ολοένα και μεγαλύτερες ανισότητες, ενώ μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δίνουν καθημερινά αγώνα για να σταθούν όρθιοι. Η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο βασικό και μέσο μισθό, την κοινωνική προστασία, την αγοραστική δύναμη, την ασφάλεια, τον κίνδυνο φτώχειας. Και στις πρώτες θέσεις...
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο πρώτο άκουσμα του Ελλάς, με ένα λάμδα, αν δεν το ξέρεις, παραπέμπει η πρώτη σκέψη ίσως στη χώρα μας, Ελλάδα. Παραπέμπει βεβαίως στην ελληνική αστυνομία. Παραπέμπει όμως και στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, το γνωστό Ελλάς, το στρατιωτικό σκέλος του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετόπου τα χρόνια της κατοχής. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε το τρίτο μάλλον, προφανώς, με εμφανείς αναφορές στην ιστορική πατριωτική αριστερά και στην έννοια του προοδευτικού μετόπου και φιλοδοξεί να εκφράσει την ευρεία συμπαράταξη πολιτών που έχουν στόχο την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι το όνομα Ελλάς δεν ήταν ένα όνομα που του πρότεινε η εταιρεία επικοινωνίας ή κάποιος επικοινωνιακός σύμβουλος, ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Τους το ανακοίνωσε αρκετές εβδομάδες πριν και ο πρώην Πρωθυπουργός ήξερε πολύ καλά τις αντιδράσεις που θα προκαλέσει και πόνταρε σε αυτές. Στόχος του ίδιου και του επιτελείου του είναι να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό που ξεπερνά τα όρια της αριστεράς και έτσι ο πατριωτισμός και η πατρίδα θα είναι κάποιες από τις λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν ευρέως στο νέο κόμμα. Στο Θησείο έλαβε χώρα μια μεγάλη συγκέντρωση, αντικειμενικά μεγάλη συγκέντρωση, σε μια θεωρητικά νεκρή εκλογικά περίοδο και το να συγκεντρώσει ένας πολιτικός τόσους πολίτες δείχνει κάτι, είναι ένα γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον μιας μερίδας ψηφοφόρων για τα σχέδια και τις ενέργειες του πρώην Πρωθυπουργού. Σε λίγο θα δούμε και τις αντιδράσεις για αυτό το νέο κόμμα που ανακοινώθηκε χθες. Ανοίγουμε όμως μία παρένθεση στα τοπικά, σε ένα τοπικό θέμα. Έχουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Ρένα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του

0: Ραδιοκρήτη. Υπήρχαν εδώ και κάποιες ώρες πληροφορίες για το ποιος τελικά θα αναλάβει διοικητής τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου, μετά και την ξαφνική απομάκρυνση της μέχρι πρότινος διοικήτριας Ευαγγελίας Φανουράκη με απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Υπήρχαν πληροφορίες που ήθελαν ένα πρόσωπο με μακρά εμπειρία στο χώρο της διοίκησης των νοσοκομείων και γενικότερα της οργάνωσης υπηρεσιών υγείας να αναλάβει τη θέση αυτή. Τελικά επιβεβαιώθηκε, νέος διοικητής στα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου θα τοποθετηθεί, αναλαμβάνει ο παλαιότερος διοικητής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Κοκκίνης.
1: Μάλιστα.
0: Με τον οποίο εμείς συνομιλήσαμε και μας επιβεβαίωσε την πληροφορία. Μάλιστα έχουν γίνει ήδη και οι απαραίτητες επαφές και συζητήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο και τον ίδιο τον Υπουργό και αναμένεται η τοποθέτησή του στη διοίκηση, στη θέση του διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Λασιθίου.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση, για αυτή την έκτακτη είδηση. Ο Νίκος Κοκκίνης, πρώην διοικητής του ΠΑΓΝΗ, αν μη τι άλλο διαθέτει την εμπειρία, είναι ο νέος διοικητής των νοσοκομείων του Λασιθίου. Κλείνουμε λοιπόν την παρένθεση με τα τοπικά, να δούμε λίγο τι γίνεται μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι ήταν μια όμορφη εκδήλωση με φωτό την Ακρόπολη, μηνά ωραία ήταν και το κοριτσάκι εκεί, ναι, έτσι με αρκετές αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου, τουλάχιστον επικοινωνιακά. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι αρχίζουν τα δύσκολα μηνά, όπως πριν από λίγες μέρες με τη Μαρία Καριστιανού, την ελπίδα για τη δημοκρατία, τώρα έχουμε το κόμμα Ελλάς και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί η κοινωνία από όμορφα λόγια και επικοινωνιακά έτσι τεχνάσματα, να πω επικοινωνιακά μηνύματα θα πω, να μην πω τεχνάσματα και συνθήματα, η κοινωνία η ελληνική έχει τόσο σοβαρά προβλήματα που δεν νομίζω ότι πλέον ενθουσιάζεται από αυτά τα επικοινωνιακά και τα συνθήματα. Όλα ακούγονται ωραία, να πατάξουμε την διαφθορά, να έρθει η δημοκρατία, να έχουμε τους θεσμούς να λειτουργούν, οι οποίοι αμφισβητούνται πάρα πολύ σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις, και γενικά όμορφα πράγματα τα οποία έτσι ακούγονται, αλλά επειδή έτσι εμείς οι πολίτες κρατάμε μικρό καλάθινα, την έχουμε πατήσει άπειρες φορές την έχουμε πατήσει πραγματικά άπειρες φορές, τώρα θα κληθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός να δώσει μια μάχη για να ξαναπείσει. Τώρα οι αντιδράσεις από την ανακοίνωση του νέου κόμματος, η κυβέρνηση σπέδει να στείλει τον πρώην Πρωθυπουργό πίσω στο παρελθόν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και λίγες ώρες πριν γίνει η παρουσίαση του νέου κόμματος μίλησε για πολιτική Βαβέλ. Αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως στην Μαρία Καριστιανού. Και η πρώτη αντίδραση μετά την εκδήλωση στο Θησείο ήταν ενδεικτική της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το κυβερνητικό στρατόπεδο. Από το Μέγαρο Μαξίμου σχολίαζαν ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, επιμένοντας ότι οι πολίτες έχουν ήδη αξιολογήσει αρνητικά την πολιτική του διαδρομή. Η επιχείρηση επιχειρεί από τώρα να χτίσει το βασικό αφήγημα της επόμενης σύγκρουσης. Από τη μία θα μας λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες μηνά σταθερότητα και θεσμική συνέχεια, και από την άλλη λαϊκισμός, ακάλυπτες υποσχέσεις και τοξικότητα. Στο Πασόκ μιλούν για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα που πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει πως ο κύριος Τσίπρας έφερε τα φανς στη χώρα μας μολονότι υποσχόταν συσάχθεια και ρωτά με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Λέει πως προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές, αλλά να κόψει συντάξεις, όπως είπε και ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ πρόσφατα, και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, και ρωτά το Πασόκ με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα πολιτικά, το σίγουρο είναι μηνά ότι θα έχουμε μπροστά μας πολλά κόμματα για να επιλέξουμε. Πολλά κόμματα, πάρα πολλά κόμματα. Θα δούμε. Λοιπόν, στην καθημερινότητα, να πάμε στην καθημερινότητα, γιατί εντάξει τα πολιτικά είπαμε, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται τώρα, σήμερα και τι γίνεται εδώ και χρόνια πολλά για τους Έλληνες. Δεν χρειάζεται να πούμε, νομίζω ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών έχουν ξεχάσει πλέον τι σημαίνει διακοπές. Από αυτές που κάναμε μηνά, θυμάσαι παλιά, που προγραμματίζαμε σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο που θα κάνουμε διακοπές. Το θυμάσαι? Ήταν δεδομένο ότι για 10 μέρες όσο μπορούσε ο καθένας θα ξέφευγε, θα πήγαινε κάπου μακριά, λίγο να απολαύσει τη θάλασσα, να ξεκουραστεί, να αποτοξινωθεί. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει στη σφαίρα της φαντασίας και αποτελούν όνειρο θερινής νυχτός για έναν στους δύο Έλληνες. Είναι πλέον οι καλοκαιρινές διακοπές, με το κόστος τόσο για τα εισιτήρια, καλά τα εισιτήρια, ναι, και γενικότερα για τις μετακινήσεις, όσο και για τη διαμονή και το φαγητό. Θα είναι πολύ υψηλό και φέτος όλο αυτό το κόστος και σύμφωνα με υπολογισμούς μια τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί για να κάνει 5 μέρες διακοπές, όχι 10 και 2 εβδομάδες μηνά, 5 μέρες διακοπές σε ένα νησί των Κυκλάδων, λέμε τώρα, μέσου κόστους, όχι κανένα από τα πολύ ακριβά, ξέρεις ποια είναι τα πολύ ακριβά, θα δαπανίσει τουλάχιστον 2.100 ευρώ για 5 διανυκτερεύσεις. Είναι τα εισιτήρια μέσα, οικονομική θέση, έτσι. Τα εισιτήρια, είναι το φαγητό, κάτι πρέπει να φας, έτσι δεν είναι? Η διαμονή, μετακινήσεις, να πας και λίγο πιο έξω από το χωριό που θα έχεις επιλέξει να μείνεις, είναι δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ. Και έρχεται και μια άλλη έρευνα της Eurostat, Ευρωπαϊκός Θεσμός, Eurostat, που λέει ότι ένας στους 5 πολίτες στην Ελλάδα, ένα ποσοστό της τάξης του 20% περίπου, διατρέχει κίνδυνο φτώχειας. Ένα ποσοστό που παραμένει γενικά στάσιμο, ήταν περίπου το ίδιο και τα προηγούμενα χρόνια, δεν πάβει όμως να είναι το τέταρτο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από τη Λιθουανία, τη Λετωνία και βεβαίως τη φίλη μας, πολλοί φίλες έχουμε γεννή με την Βουλγαρία πλέον.

Λοιπόν, αν μείνουμε στις ανακοινώσεις που έκανε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αυτό που επιλέγει για τους επόμενους μήνες είναι μόνο αυτή η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μηνά. Δεν υπάρχει fuel pass, τελειώνει τώρα στα τέλη Μαΐου, πήραμε το 60-50 τι πήρε ο καθένας και θα μείνουμε πάλι με την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί όπως είπε και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Τσάπαλος, η επιδότηση στο ντίζελ παίζει κρίσιμο ρόλο όχι μόνο για τους ιδιώτες οδηγούς, αλλά και για το σύνολο της αγοράς, καθώς επηρεάζει άμεσα την εφοδιαστική αλυσίδα. Γεγονός είναι αυτό, αλλά προφανώς θεωρούν ότι η αμόλυβδη δεν είναι ακριβή, 2,15 τόσο πληρώνουμε εδώ, προφανώς δεν απαιτείται ούτε αυτό το 60-50 για τους επόμενους δύο μήνες, και βεβαίως υπάρχει και αυτά τα 150 ευρώ.

0: ευρώ για κάθε παιδί, αυτό το ποσό το οποίο θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά. Α, επίσης μηνύσεις πολλές μηνά. Δεν ξέρω αν διάβασες. Μήνυση Ανδρουλάκη σε Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο στο Ηράκλειο, το γνωστό θέμα για συκόφα. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά από αυτή την κόντρα με τον Υπουργό Υγείας για το περίφημο ακίνητο στο Ηράκλειο. Και ο Άδωνης απάντησε, θα τα πούμε στα δικαστήρια. Έχουμε όμως και άλλη μια μήνυση, αυτή τη φορά του Βαγγέλη Μαρινάκη. Του Βαγγέλη Μαρινάκη εναντίον του Γρηγόρη Δημητριάδη για όλα αυτά τα απίστευτα πραγματικά, για αυτό το επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών το βράδυ της Κυριακής στο τελικό της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Η μήνυση αφορά το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης, το οποίο διώκεται σε βαθμό πλημελήματος, όπως διαβάζουμε, και βεβαίως ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έχει δώσει εντολή στο τμήμα αθλητικής βίας για τη διερεύνηση του περιστατικού και την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού και έχει σχηματιστεί και σχετική δικογραφία. Η απάντηση του Γρηγόρη Δημητριάδη σε ανάρτησή του επιβεβαίωσε ότι πληροφορήθηκε για την κατάθεση της μήνυσης και υποστήριξε ότι ενήργησε αμυνόμενος προκειμένου, όπως αναφέρει, να προστατεύσει τη σύζυγό του, τον εαυτό του, την τιμή και την υπόλοιψή του. Αυτά. Μηνύσεις πέφτουν. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Χότζογλου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, στους ακροατές και στο πανέμορφο νησί σας.
0: Το πανέμορφο νησί μας, το οποίο οι ξενοδοχοϋπάλληλοι τουλάχιστον αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια πανελλαδική απεργία στον κλάδο που έχει εξαγγελθεί για τις 24 Ιουνίου, κύριε Χότζογλου, και θέλω λίγο να μας περιγράψετε στο τι οδήγησε σε αυτή την απόφαση να κατέβουν δηλαδή οι εργαζόμενοι σε απεργία μέσα στο φουλ της τουριστικής σεζόν.
1: Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν σε τι σημείο έχουμε φτάσει για να πάρουμε ομόφωνα μια τέτοια απόφαση. Σε αυτό μας οδήγησε η κυβερνητική αναλυσία των αρίστων και η εργοδοτική παραβατικότητα που δεν λέει να καμφθεί, δεν λέει να υποχωρήσει. Σε συνδυασμό με τις χιλιάδες και νέες θέσεις εργασίας που εντατικοποιούν την δουλειά μας, που εξουθενώνουν το προσωπικό, ένα προσωπικό το οποίο θα δουλέψει αφού στους 6 μήνες και το χειμώνα θα πεινάσει. Και ο λόγος που θα πεινάσει είναι ότι όχι γιατί μόνο το επίδομα ανεργίας έχει μείνει καθυλωμένο στους 3 μήνες με μνημονιακή διάταξη του 2013 και καμία κυβέρνηση δεν λέει να το ξεπαγώσει και να το επαναφέρει στα προμνημονή επίπεδα, αλλά γιατί, προσέξτε, εκεί που τους ζητάμε να μας δώσουν τους 2 μήνες πίσω, μας παίρνουν και τον 1,5.
0: Τι εννοείται?
1: Από τρεις μήνες μας παίρνουν τον 1,5 πίσω, εμέσως, με την εφορία. Ξέρετε, το επίδομα ανεργίας στη χώρα μας είναι συνυφασμένο με τον κατώτατο μισθό. Κάθε φορά που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μου να υπερβαίνουν το αφορολόγητο των 10.000 ευρώ. Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων στον κλάδο, να ξέρετε, είναι 10.900 μεικτά.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν κάνει τη διαίρεση για το 12, είναι περίπου 770 ευρώ. Με αυτά βιοποριζόμαστε. Όχι μόνο λοιπόν μας δίνουν ένα μήνα παραπάνω οι δύο που ζητάμε, έρχονται τα καθαριστικά από την εφορία, χρεωστικά από 400 έως 700 ευρώ. Χάνουμε λοιπόν τις αυξήσεις από τις δύο διαδοχικές κλαδικές συμβάσεις που έχουμε πάρει, κάνουμε και ένα με 1,5 μήνα από το Ταμείο Ανεργίας και προσέξτε, στην εξίσωση δεν έχουμε υπολογίσει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Επιτέλους λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, πρέπει να ακουστούμε. Μην βιαστεί να πει κανείς ότι πάμε να δυσφημίσουμε τη χώρα μας ή να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον κλάδο που φέρνει λεφτά στην Ελλάδα. Δεν θα κάνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Εμείς θα κάνουμε μια απεργία στις 24 του Ιούνιου με ακτιβιστικά χαρακτηριστικά. Δεν θα γίνουν συγκεντρώσεις όπως γίνονται παραδοσιακά έξω από εργατικά κέντρα ή κάποιες πορείες. Προσανατολιζόμαστε με τα πρωτοβάθμια σωματεία μας σε όλη τη χώρα να πάμε σε λιμάνια, αεροδρόμια, αρχαιολογικούς χώρους, να μοιράσουμε τα αιτήματά μας μεταφρασμένα και στα αγγλικά στους επισκέπτες. Θα τους καλωσορίζουμε που ήρθαν στη χώρα μας. Θα δεσμευόμαστε, θα κάνουμε ό,τι πέρα από το χέρι μας να τους μείνουν οι διακοπές αξέχαστες. Όμως πρέπει να ακουστούμε επιτέλους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η απαξίωση προς το πρόσωπό μας. Δεν τους ενδιαφέρει αν λείπουν 80.000 και νέες θέσεις εργασίας, ούτε τους εργοδότες, ούτε τους κυβερνώντες. Κοιτάνε να καλύψουν τα κενά με συνανθρώπους μας από τις τρίτες χώρες που αλλοιώνουν την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, αλλοιώνουν την ταυτότητα. Δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Είμαστε που είμαστε μια πανάκριβη χώρα. Πάνε να σβήσουν τον κλάδο μας. Εμείς λοιπόν, επειδή αγαπάμε και την πατρίδα μας και τον κλάδο μας, δεν θα τους αφήσουμε να το σβήσουν αυτόν τον κλάδο. Γι' αυτό θα βγούμε στους δρόμους στις 24/6.
0: Λοιπόν, το ένα κομμάτι μας εξηγήσατε τι γίνεται με τα χρήματα, με το επίδομα ανεργίας, το αίτημά σας, το οποίο δεν ικανοποιείται από τα συναρμόδια Υπουργεία. Εσείς το χαρακτηρίσατε κυβερνητική αναλγησία και εξηγήσατε γιατί. Ο δεύτερος παράγοντας, ο σημαντικός, είναι η εργοδοτική παραβατικότητα. Τι ακριβώς εννοείτε, κύριε Χότζογλου?
1: Εννοούμε για 7 ημέρη εργασία κατά παράβαση του νόμου. Εννοούμε εξαντλητικά ωράρια τα οποία, προσέξτε, τους έδωσε πάλι το πάτημα η κυβέρνηση να τα εφαρμόζουν.
0: Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν έχει επέλθει κάποια βελτίωση?
1: Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω γιατί το ονομάζω φιάσκο.

0: Ξένωσε λοιπόν το πάτημα η κυβέρνηση. Θυμηθείτε, και ο Νίκος ο Κοκολάκης και ο Στέλιος ο Βοριάς και όλοι οι συνδικαλιστές αστυνομού, ο Μωυσάκης, ο Νεκτάριος, ο Ριζικιανάκης, ο Μιχάλης, κάνουν λόγο χρόνια τώρα για εξαντλητικά ωράρια και για εφταήμερη εργασία. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και αντί να καταπολεμήσει αυτή τη βαναυσότητα, την νομοθετεί και την νομιμοποιεί με τη 13 ώρια απασχόληση. Έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασία και εμφανερώνει εν μέρη το πρόβλημα. Βγήκε και πανηγύρισε υπουργό και έλεγε 1000% αύξηση στις υπερορίες, στις δηλωθέντες υπερορίες. Αντί να κρύψετε σε ένα λαγούμι, βγήκε και πανηγύρισε. Όμως τι συμβαίνει με την ψηφιακή κάρτα εργασία στον κλάδο? Είναι καθολική η εφαρμογή της κυρίας Σημαδονάκης σε όλο τον κλάδο?
1: Δεν το γνωρίζω. Ναι, προφανώς.
0: Αν δεν. Το ξέρετε ότι αν ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο δεν είναι ο κύριος κωδικός δραστηριότητας το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο και έχει μια χωματουργική εταιρεία, μια κατασκευαστική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία και έχει δηλώσει σαν υποκατάστημα το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο, δεν είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει την ψηφιακή κάρτα εργασίας?
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι δημιουργείται αφέμετος ανταγωνισμός και χάνονται εργατόρες από τους εργαζόμενους. 3 χρόνια δεν έχουν λύσει αυτό το πράγμα. Εγώ πλέον έχω πάρει μια απόφαση. Θα λέω τα πράγματα με το όνομά τους και ας με κατηγορούν ότι κάνω αντιπολίτευση ή ότι κάνω οτιδήποτε. Εγώ θα σας πω κάτι. Το νομό σας. Πόσοι κυβερνητικοί βουλευτές υπάρχουν? Υπάρχουν 3, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Έχετε δει καμία ανακοίνωση αυτών των 3 βουλευτών ή μια παρέμβαση υπέρ του εργατικού δυναμικού του νομού Ηρακλείου στα ξενοδοχεία και στην εστίαση? Μία θα μου δείξετε. Του κυρίου Αβγενάκη, του κυρίου Σενετάκη, αν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο κύριος Σενετάκης, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης. Μάλιστα.
0: Του κυρίου Κεφαλογιάννη. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, το μόνο που έκανε στη θητεία του, ξέρετε τι είναι? Όταν έβγαλε το Σωματείο Επισητισμού Τουρισμού μια μελέτη στο νομό Ηρακλείου, όπου έλεγε αναδείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, ο κύριος Κεφαλογιάννης έβγαλε ανακοίνωση και κατηγορήσε την εταιρεία που έκανε τη μελέτη και αν είναι πιστοποιημένη. Δηλαδή του δείχναμε το φεγγάρι και αυτό κοίταγε το δάχτυλο. Τι θα βγουν να πούν αυτοί οι 3 άνθρωποι σε λίγους μήνες που θα έχουμε εκλογές? Ψηφίστε μας, τους εργαζόμενους του νομού. Να κάνετε τι? Δεν έχουμε σε αυτή την ανάγκη να βγουν και να δραστηριοποιηθούν. Καλά, ο ένας δεν είναι εργαζόμενος. Εντάξει, μην το τερματίσουμε. Οι άλλοι δύο δεν αισθάνονται την ανάγκη να βγουν να πούνε τι συμβαίνει, γιατί τα ξέρουν τα προβλήματα. Γνωρίζω ότι μιλάνε με συνδικαλιστές. Γνωρίζω ότι μιλάνε με το εργατικό κέντρο. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να βγουν να κάνουν μια ερώτηση συγκεραμένος. Να τους πούν τι γίνεται εδώ, ρε παιδί μου. Δεν θα βρούμε την ψήφο μας αύριο μεθαύριο. Σε τουριστική περιοχή εκλεγόμαστε. Δεν έχουμε σταθεί αυτή την ανάγκη. Τα ίδια έλεγα σε μια συναδελφό σας χθες σε ένα ραδιόφωνο στη Ρόδο. Κυβερνητικοί βουλευτές στη Ρόδο, το ίδιο. Στη Χαλκιδική, το ίδιο. Στο Ιόνιο, στα νησιά του Ιουνίου, το ίδιο. Τι περιμένουν να γίνει δηλαδή? Να βγουν να μας κατηγορήσουν 24/6 ότι κάνουμε ζημιά στη χώρα και στον κλάδο? Και πιστέψτε με, τα ίδια θα έλεγα όποιο κόμμα και αν ήταν στην εξουσία. Αλλά εδώ δεν πάει άλλο. Έχουμε κλείσει 7 χρόνια, έτσι. Δηλαδή δεν ανέλαβαν χτες. 7 χρόνια εισπράττουμε δεσμεύσεις, υποσχέσεις, χτυπήματα στην πλάτη, συναντήσεις με τους υπουργούς, εκτός από 2 βέβαια. Ο ένας ήταν ο κ. Στατζηδάκης που έχει δυσανεξία στις συλλογικότητες, δεν συναντιέται με προσώπους και ειδικά εργαζομένων. Και η άλλη ήταν η κ. Μιχαηλίδου, η κοπελίτσα. Και δεν το λέω κακοπροαίρετα τα κοπελίτσα, το λέω με κάθε συμπαθία, μου είναι συμπαθής σαν φυσιογνωμία. Ήταν άσχετη με το αντικείμενο, δεν είχε επαφή και γι' αυτό αντικαταστάθηκε πολύ γρήγορα. Με όλους τους υπόλοιπους έχουμε συναντηθεί 1, 2 και 3 φορές. Όλοι μας χτυπάνε στην πλάτη. Όλοι μας δεν είναι παιδιά, έχετε δίκιο. Έχετε, ναι, η πρόταση ήταν πολύ καλή. Περιμένουμε μια έκθεση εδώ και 2 χρόνια από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Αυτό το έχουμε συζητήσει με την έκθεση. Ακόμα την περιμένετε.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Την περιμένουμε. Είναι
1: την περιμένουμε. Μάλιστα. Κοιτάξτε, σε αυτό, σε όλο αυτό που περιγράφετε, κύριε Χότζογλου, θα μπορούσε να δοθεί από έναν παρατηρητή τρίτο το εξής σημαντικό στοιχείο. Χθες φιλοξένησα εδώ στην εκπομπή τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Ηρακλείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη. Και μας έλεγε ότι φέτος στο νησί μας, γιατί ξέρετε ότι έχουμε και πολλές καινούργιες μονάδες, μεγάλες μονάδες, κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες και σίγουρα κλίνες. Μας έλεγε ότι οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που θα εργαστούν φέτος στα ξενοδοχεία της Κρήτης ξεπερνούν τους 5.000, 5 με 10.000 μας είπε. Θέλω να πω ότι το κομμάτι με τα κενά, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, καλύπτεται. Φαντάζομαι ότι αυτό, γιατί ρώτησα τον κύριο Χαλκιαδάκη, μα εμείς λέει...

0: προτιμάμε τους Έλληνες εργαζόμενους, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται να μην δουλέψουν τα ξενοδοχεία.
1: Την προτίμησή τους την είδαμε δεκαετίες τώρα. Την εποχή των μνημονίων, κάθε χρόνο βλέπαμε την προτίμησή τους στους Έλληνες εργαζόμενους. Με μισή στο 586 ευρώ αν ήσουν πάνω των 25 και 511 αν ήσουν κάτω των 25. Τα είδαμε την προτίμησή τους.
0: Θέλω να πω λοιπόν με αυτό που λέω, ναι, θέλω να πω ότι προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι κενές θέσεις εργασίας και είναι οι κενές θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως πλέον καλύπτονται με εργαζόμενους από την Ινδία, από τον Μπαγκλαντές, από τις Φιλιππίνες, έχουμε πάρα πολλούς από τις Φιλιππίνες και εδώ στην Κρήτη και από άλλες χώρες. Θέλω να πω ότι λύνεται το πρόβλημα, άρα καταλήγουμε στο γεγονός ότι εντάξει, κάνετε τις κινητοποιήσεις, δεν σας ικανοποιούν το αίτημα για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας. Σας ταλαιπώρησαν μήνες ολόκληρους για να πάρετε το δώρο των Χριστουγέννων, το περιβόητο, είχε πάει Πάσχα και δεν είχατε πληρωθεί όλοι. Αλλά θέλω να πω ότι λύνεται το πρόβλημα, οπότε προχωράμε.
1: Το πρόβλημα, αν λύνεται με τους Φιλιππινέζους και τους Ινδούς και τους Μπαγκλαντεζιανούς, που εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους αυτούς, τότε εμάς μας περισσεύει. Αν ο κ. Σαρκαδάκης, σαν πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, είναι ευχαριστημένος που αλλοιώνεται η κριτική φιλοξενία και η κουλτούρα και η γευσιγνωσία, γιατί για αυτά έρχονται οι τουρίστες στον τόπο μας. Για την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, την κουζίνα μας, αν είναι ευχαριστημένος που θα του μαγειρεύει ένας Ινδός το γαμοπύλαφο, εμένα μου περισσεύει. Άλλωστε, από ό,τι φαίνεται, σχεδιασμός ξενοδόχων και κυβέρνησης, αυτός ήταν. Να τελειώνουν με τον ντόπιο προσωπικό, να γεμίσουν τα ξενοδοχεία με εργαζόμενους οι οποίοι σε 6 μήνες θα επαστρέφουν στη χώρα τους, δεν θα τους δίνουμε επίδομα ανεργίας, δεν θα τους έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Προσέξτε, δεν θα τους πληρώνουμε όπως πρέπει, γιατί πλέον οι καταγγελίες πληθαίνουν για εργαζόμενους 2-3 ταχυτήτων στα ξενοδοχεία. Μην μου πείτε ότι ένας άνθρωπος πήγε από τις Φιλιππίνες.
0: Αυτό υποστηρίζουν οι ξενοδόχοι, ότι πληρώνονται με ό,τι ορίζει ο νόμος και ό,τι λέει ο νόμος.
1: Εγώ μπορώ να υποστηρίξω ότι εχθές το βράδυ έβγα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Καθένα στην Ελλάδα μπορεί να υποστηρίξει ό,τι θέλει. Δεν αναφέρει το δικαίωμά του. Και εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εργοδότες που το κάνουν. Μπορεί να υπάρχουν εργοδότες που το κάνουν. Η συντηρητική πλειοψηφία όμως δεν το κάνει. Θέλετε να μου πείτε ότι ο συνάνθρωπός μας από την τρίτη χώρα που θα έρθει στην Ελλάδα θα πάρει υποχρεωτικά ένα ρεπό την εβδομάδα?
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Εγώ διαβάζω τώρα το δελτίο τύπου που εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά από τους συναδέλφους σας εδώ στο Ηράκλειο. Θα έχουμε μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 24 Ιουνίου, οπότε είναι και η πανελλαδική κινητοποίηση. Ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Άρα εδώ στο αεροδρόμιο, στο Ηράκλειο, θα έχουμε αυτή τη μορφή κινητοποίησης.
1: Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στη Ρόδο, κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στην Κέρκυρα, κάτι αντίστοιχο θα γίνει σε κάθε μεγάλο προορισμό. Θα προσπαθήσω, εγώ έρχομαι στο νησί σας στις 5 του Ιούνιου,
0: ναι,
1: όπου θα πραγματοποιηθεί και η παγκρήτια σύσκεψη των σωματείων, συνδικαλιστικών σωματείων και εργαζομένων στον νομό Λασιθίου. Θα προσπαθήσω να πάω σε όσους περισσότερους χώρους εργασίας γίνεται. Πρέπει να έχει επιτυχία η κινητοποίηση, πρέπει να έχει μαζική συμμετοχή, όχι για να αποδείξουμε σε κάποιον κάτι. Δεν είναι αυτό το διακύβευμα. Το διακύβευμα είναι να ακουστούμε επιτέλους. Να ακουστούμε, γιατί έχουμε κρατήσει μια υπεύθυνη στάση όλα αυτά τα χρόνια και αυτό από ό,τι φαίνεται εκλαμβάνει τόσο αδυναμία από την κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και αν η κυβέρνηση έχει αυτή την απαξιωτική στάση απέναντι στους εργαζόμενους της βαριάς βιομηχανίας, όπως λένε, της χώρας, φανταστείτε τι γίνεται με τους άλλους κλάδους. Θέλετε να κάνετε. Πραγματικά σας το λέω πολύ καλοπροαίρετα και σας σέβομαι, γιατί μας έχετε αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή και μας έχετε δώσει ούκο λίγες φορές βήμα για να ακουστούμε. Κάντε μια δημοσιογραφική έρευνα. Μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε όποια ξενοδοχειακή μονάδα έχει βάλει αγγελία για προσωπικό. Προσποιηθείτε τον ενδιαφερόμενο, εγώ αυτό κάνω. Και παίρνω τηλέφωνο. Και τους λέω, θέλω ό,τι ορίζει η κλαδική σύμβαση. Βεβαίως, κύριε Παπαδόπουλε, μου λένε, γιατί για λόγους προφανής αλλάζω το όνομά μου, θα σας ενημερώσουμε. Και λέμε, παίρνουν ποτέ πίσω. Μόλις δέσαι την κλαδική σύμβαση, δεν σε παίρνει κανείς πίσω τηλέφωνο. Να σου πει ότι είναι ενδιαφερόμαστε για δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι αντιμετωπίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει ένα Σκοκολάκι, ένα Χότζογλου, οι άλλοι υπόλοιποι συνδικαλιστές από τους άλλους νομούς, από τα άλλα νησιά, να τρέχουμε και να κάνουμε τους δεντέκτες εμείς όλο το καλοκαίρι.
0: Κύριε Χότζογλου.
1: Έχει στοιχεία στα χέρια μου και κλείνω με αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει βρεθεί λογισμικό το οποίο αλλοιώνει τα στοιχεία της ψηφιακής κάτω εργασίας. Του πάω την ψηφιακή κάτω εργασία και μπαίνω για δουλειά. Νομίζω ότι όλα είναι εντάξει. Η πληροφορία όμως δεν φτάνει στο εργάνι. Φαίνεται ότι έφορε πώς.
0: Υπάρχει εξέλιξη δηλαδή και σε αυτό το τομέα.
1: Μάλιστα. Το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σας περιμένουμε στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, κύριε Χότζογλου. Αν θα έχετε χρόνο, γιατί ξέρω ότι θα είστε πολύ απασχολημένος με την οργάνωση της απεργίας, να έρθετε και στο στούντιο να τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάρα πολλά μηνύματα έχω από χθες ακόμα που μιλούσαμε με τον κύριο Χαλκιατάκη. Μηνύματα από ξενοδοχοϋπαλλήλους που περιγράφουν έτσι μια και από πρώην ξενοδοχοϋπαλλήλους μηνά, γιατί και αυτό έχει σημασία. Ξέρουμε πόσοι έχουν εγκαταλείψει τον κλάδο και το επάγγελμα. Λοιπόν, 24 του μήνα, 24 Ιουνίου, πανελλαδική κινητοποίηση για τους λόγους που μας ανέλησε ο κύριος Χότζογλου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τάκης και Πούπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες ρε Πούπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
9: Τότε το ξεπέρνω.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Με πόση

0: στα πολιτικά, να επιστρέψουμε στα πολιτικά και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σημειωτονάκη, και καλό μεσημέρι στους ακροάτες και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω τώρα, επειδή είμαστε την επομένη της παρουσίασης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ένα σχόλιο έτσι για το πώς σας φάνηκε όλο το πνεύμα, τη διακήρυξη του κόμματος, το επικοινωνιακό μέρος, πώς σας φάνηκε, όσο μπορείτε να είστε αντικειμενικός.
1: Ναι, διέπουμε από έναν υποκειμενισμό να αμφίβολα που να το θέσω εκ προημίου, δεδομένου ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι άνθρωπος που με ενέπνευσε το 2019 πριν από...
0: Ακριβώς γι' αυτό σας ρωτώ, κύριε Μαμουλάκη. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο καθοριστική ήταν η επικοινωνία σας με τον Αλέξη Τσίπρα για να κατέβετε στο στίβο της πολιτικής με το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Ναι, άρα αναμφίβολα θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής εκ προημίου. Τώρα από εκεί πέρα, νομίζω με ενδιαφέρον. Ξεκινήσουμε λίγο έτσι μια πρώτη προσέγγιση. Με ενδιαφέρον από πολλές απόψεις. Και από τον πολιτικό συμβολισμό και από τον επικοινωνιακό, την επικοινωνική προσέγγιση, γιατί αναμφίβολα, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου, η ονοματοδοσία ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος παίζει ένα ρόλο καθοριστικό. Mm-hmm. Το όνομα, πέραν των προσώπων που ηγούνται το όνομα ενός κόμματος, νομίζω ότι έχει την αξία του και το συμβολισμό. Νομίζω ότι η εικόνα που εξέπεμψε ο Αλέξης Τσίπρας από το θυσίο ήταν μια ενδιαφέρουσα εικόνα ενός ανθρώπου που θέλει πραγματικά να επιστρέψει. Και δεν σας κρύβω ότι σε ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με ενδιαφέρον το παρατηρώ. Mm-hmm. Περιμένω βεβαίως, και οφείλω να το πω αυτό, περιμένω και τις κινήσεις του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρομαι στην πολιτική ηγεσία του κόμματος, mm-hmm. η οποία έχει την ευθύνη και ήδη έχει αργήσει χαρακτηριστικά, κατά την άποψή μου, mm-hmm. να τοποθετηθεί γύρω από τις εξελίξεις. Όπως και να έχει, νομίζω ότι 6 Ιουνίου θα είναι καθοριστική. Αναφέρομαι στην Γενική Επιτροπή, τη συνεδρίαση, mm-hmm. όπου πλέον έχουμε ένα κόμμα μπροστά μας, το οποίο ουσιαστικά του οποίου ηγείται ο άνθρωπος που ίδρυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την παραδοξότητα έχουμε εδώ μπροστά μας. Όλο αυτό που βιώνουμε, κυρία Σμεντονάκη, νομίζω ότι συντελεί στο να επιταχυνθεί το όλο ζήτημα του πολιτικού χρόνου. Είναι πάρα πολύ πυκνός. Είδατε και το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού τις προηγούμενες μέρες. Πληροφορούμε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι πια δεδομένο ότι θα είναι υποψήφιος με κόμμα στις εκλογές. Ναι. Άρα νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική αναμφίβολα περίοδο.
0: Και έχει δεχτεί και βολές ο Σωκράτης Φάμελος για το γεγονός ότι δεν κάλεσε να συλληφθούν τα όργανα. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί ήταν δεδομένο ότι θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας κόμμα. Ναι. Έχουμε την αποχώρηση στελεχών, δεν έχουμε βουλευτών μέχρι στιγμής, αλλά έχουμε στελεχών του κόμματος που ανακοινώνονται. Είχαμε την διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ουσιαστικά είπε το αυτονόητο. Είπε δηλαδή αυτό που λέτε εσείς, αυτό που λένε και άλλα, και άλλοι βουλευτές του κόμματός σας, κύριε Μαμουλάκη. Τι περιμένεις, ας πούμε, για να κάνεις, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ τώρα να ρωτήσω εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα. Λέτε ότι περιμένετε την 6η Ιουνίου, προφανώς, αλλά γενικότερα δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρειάζεται να το πω, πάει όλο και πιο χαμηλά, κύριε Μαμουλάκη.
1: Και ο αρχηγός του θα ανακοινώσει άλλο φορέα, είναι λογικό και αντιληπτό, αναμενόμενο.
0: Δεν είναι αρχηγός, είναι πρώην αρχηγός, δεν είναι.
1: Ο ιδρυτής
0: λέτε. Ναι, ο ιδρυτής.
1: 15 χρόνια αρχηγός του. Έχει ένα συμβολισμό, δεν είναι απλό. Άλλωστε, και γι' αυτό εγώ καταλαβαίνω τη νέα προσπάθεια και άκουσα και τους εκπροσώπους του νέου φορέα από χθες, όπου ουσιαστικά τι μεταφέρουν στην κοινωνία, ότι είναι μια πραγματική προσπάθεια, ειλικρινής θα έλεγα, μιας νέας αρχής. Αυτή η νέα αρχή θα πρέπει να συμβολίζει και κάποια πράγματα. Ένα εξ αυτών, φαντάζομαι, είναι η προσπάθεια να δημιουργήσει αυτό που λέγαμε τάμπουλα ράσα, δηλαδή σε λευκή πλάκα. Να ξεκινήσει κάτι πραγματικά
0: καινούριο.
1: Χωρίς κάποιες, αν θέλετε, σκιές του παρελθόντος ή οτιδήποτε άλλο. Όπως και να έχει όμως, είναι, νομίζω ότι χρήζει μιας περαιτέρω αναμονής και εξηγούμε. Από ό,τι πληροφορήθηκα, έρχεται και το πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες. Ένα πρόγραμμα σε τρεις βερσιόν, σε τρεις εκδόσεις, 600 σελίδων, ένα μπουλετίν 30 σελίδων και ένα δισέλιδο καθαρά με τις αιχμές, τις πολιτικές ακμές του νέου φορέα. Νομίζω ότι είναι καλό να δούμε

0: και το πολιτικό περιεχόμενο, γιατί εχθές πραγματικά είχαμε πολλούς συμβολισμούς και μια επικοινωνιακή προσέγγιση φρέσκια, θα έλεγα. Από εκεί πέρα όμως θα δούμε και την πολιτική ουσία που έπεται μέσα από το πρόγραμμα. Είναι καθοριστική σημασία κατά την άποψή μου.
1: Καλά, τα προγράμματα τώρα των κομμάτων, κύριε Μαμουλάκη, το ξέρετε ότι δεν ξέρω πόσο πείθεται πλέον ο κόσμος. Δηλαδή το να διαβάσεις ένα πρόγραμμα 60 σελίδων για το τι θα κάνει το κόμμα αν και όταν. Δεν ισχύει μόνο για το κόμμα του Τσίπρα. Γενικότερα το λέω για όλα τα κόμματα. Και νομίζω, το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής στα σχόλια, ότι ο κόσμος πλέον έχει κουραστεί πάρα πολύ από υποσχέσεις, από συνθήματα, από όμορφες λέξεις, και θέλει, ακριβώς επειδή έχει προδοθεί αρκετές φορές, νιώθει προδομένος, νιώθει προδομένος ο Έλληνας πολίτης, λίγο δεν συγκινείται πλέον από όλα αυτά. Θέλει να δει στην καθημερινότητά του αλλαγές, και η καθημερινότητά του είναι πολύ δύσκολη. Αλλά από αυτά που μου λέτε και την ενημέρωση που έχετε και όλα αυτά, πέρα από την 6η Ιουνίου, ο Χάρης ο Μαμουλάκης οδεύει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
0: Όπως είπα και από την αρχή της τοποθέτησής μου, κύριε Σημεντονάκη, έχω μία, πώς να το πω, το λέω με τα γεγονότα, ότι ασχολήθηκα με την κεντρική πολιτική σκηνή πριν από 7 χρόνια και ο άνθρωπος που με ενέπνευσε είναι ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, άρα προφανέστατα και ούτως ή άλλως νιώθω κοντά. Όμως σέβομαι το κόμμα στο οποίο υπηρετώ και φυσικά τους πολίτες που αντιπροσωπεύω και θέλω να τους ακούσω. Τους ακούω το τελευταίο διάστημα. Δεν σας κρύβω ότι στο Ηράκλειο, που κινούμε συνεχώς, συνομιλώ, συζητώ με πολίτες. Βλέπω μια έτσι ευρεία διείσδυση του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το ακροατήριο, και γενικά το κέντρο αριστερό και κέντρο ακροατήριο. Είναι καλό να ακούσουμε τους πολίτες και θα συνεχίσουμε να το κάνω αυτό, αλλά βέβαια και να πάρει και ο ΣΥΡΙΖΑ τις αποφάσεις του. Έστω και ας αργεί, γιατί 6 Ιουνίου νομίζω ότι είναι αργά.
1: Φυσικά είναι αργά. Σήμερα, προφανώς είναι αργά.
0: Αλλά έστω και τότε να έχουμε μια σαφή εικόνα για να μπορώ και εγώ να τοποθετηθώ. Είναι κάτι που νομίζω ότι δρά αμφίδρομα. Μην ανησυχείτε, εγώ θα ξεκαθαρίσω σε έναν διακριτό βαθμό ως οφείλω τη στάση μου. Οφείλω να το κάνω αυτό καταρχάς στους πολίτες που με στήριξαν δύο φορές και με τίμησαν με την στήριξή τους, αλλά και πέραν αυτού και στο ηθικοπολιτικό πεδίο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να ξεκαθαρίσουμε το πού πηγαίνουμε και βέβαια είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους και μια πολιτική αλλαγή, κύριε Σημεντονάκη. Διότι αυτό που συμβαίνει στον τόπο δεν έχει προηγούμενο. Και δεν αναφέρομαι στην γερδοσκοπία που εμφανίζεται παντού. Δεν αναφέρομαι στη διαφθορά και τη σύψη που έχει αυτή η κυβέρνηση πλέον με τα σκάνδαλα, τα αλλεπάλληλα. Είναι πολλά και όλα μαζί. Νομίζω ότι μας αξίζει μια καλύτερη Ελλάδα και αυτό είναι κρίσιμο. Όποιος υπηρετεί λοιπόν ένα πολιτικό σχέδιο ομογενοποίησης ενός προοδευτικού κεντροαριστερού χώρου, νομίζω ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να γίνει συντεταγμένα και με ένα ηθικοπολιτικό πρόταγμα σωστό, ορθό. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι θέλω τυφλό, ούτε στο θεραμιλίζω. Είναι μια δύσκολη άσκηση. Και για τον Αλέξη Τσίπρα και για το ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας και για τις δυνάμεις που υπηρετούν το χώρο της κεντροαριστεράς. Και αναφέρομαι ακόμα και στο ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής. Είναι κρίσιμες οι στιγμές. Και ο καθένας, με τη στάση του το επόμενο διάστημα, νομίζω θα, πέρα από την μπορεί να κρίνει, θα κρυθεί κιόλας.
1: Ναι. Εγώ να θυμίσω ότι από τον Ιανουάριο του 2025, αν θυμάμαι καλά, κύριε Μαμουλάκη, ο Σωκράτης Φάμελος είχε απευθύνει την πρόσκληση και προς το ΠΑΣΟΚ και προς τη Νέα Αριστερά για ένα κοινό ψηφοδέλτιο με τα στελέχη του. Ζητούσε να ληφθούν κάποιες αποφάσεις επί της στρατηγικής τα λοιπά. Δεν βρέθηκε κάποια δεν βρέθηκε ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσμα. Έκτοτε όμως, από τον Ιανουάριο του 25 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι όλοι και στο ΣΥΡΙΖΑ περίμεναν το πότε θα ανακοινώσει και τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Είχαμε χθες την παρουσίαση του νέου κόμματος και έχουμε την συνεδρία στον οργάνων σας στις 6 του μήνα. Εμείς τότε να περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις του Χάρη Μαμουλάκη.
0: Ναι, νομίζω ότι τότε οφείλω να τις λάβω και να τις κοινοποιήσω συνάμα. Θεσμικά, κινούμενος θεσμικά και ως οφείλω. Αυτή είναι η άποψή μου, άλλωστε. Κοντός ψαλμός αλληλούια είναι σε δύο εβδομάδες. Αν και, το τονίζω αυτό, θα περίμενα πιο γρήγορα τα ανακλαστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι είναι σε δύο εβδομάδες θα έχουμε μια αποκρισταλωμένη εικόνα και σίγουρα μια τοποθέτηση όσο οφείλω ξεκάθαρη.
1: Μάλιστα. Κυρία Μαμουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Αύριο, μηνά και την Παρασκευή, να το ξέρεις και εσύ, να το ξέρουν και οι φίλοι που μας ακούνε, θα είμαστε λίγο πιο νωρίς μαζί. Θα είμαστε στις 10. Στις 10, λίγο πιο πρωί. Δεν θα είναι μεσημεράκι. Αύριο και την Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε πολύ όμορφα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, απολογούνται από νωρίς το πρωί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ηλία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Νέος διοικητής στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του νομού Λασιθιών λαμβάνει ο Νίκος Κοκκίνης μετά και την ευνηδιαστική απομάκρυση της μέχρι πρώτην ως διοικήτριας Ευαγγελίας Φανουράκη με απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια του νησιού καταγράφηκαν τις προηγούμενες ώρες. Τρεις λεμβοί με συνολικά 110 άτομα εντοπίστηκαν από ντρόουν της δύναμης Frontex. Οι αλλοδαποί έχουν μεταφερθεί στα λιμάνια της Αγίας Γαλήνης και των Καλών Λιμένων. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων βρίσκεται 27χρονος για την υπόθεση της τρίχρονης, ενώ αναμένονται διώξεις και σε βάρος της μητέρας της. Εντός των προσεχών 10 ημερών θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους από ανηλίκους. Σχεδόν ένας στους 5 πολίτες στην Ελλάδα αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο φτώχειας σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Η χώρα μας κατατάσσεται στις χειρότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στη δεύτερη χειρότερη θέση, ακριβώς πίσω από τη Βουλγαρία. Αντιμέτωπη με πρωτοφανές κύμα καύσωνα για τον μήνα Μάιο είναι η Δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών σε Βρετανία και Γαλλία. Στα αθλητικά, στη Λειψία διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ ο τελικός του Κόφερες Λίνκ ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Στην πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών. Ραδιο Κρήτη,

0: Keki.
1: Keki!
2: Keki!
0: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Jump

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Μαζική ήταν η συμμετοχή στην παγκρίτια πανυγειονομική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με εργαζόμενους από νοσοκομεία και δημόσιες δομές υγείας όλης της Κρήτης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της αστυνομίας για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιμέτωπος με νέο κύμα εξώσεων από ενοικιαζόμενους χώρους των νηπιαγωγείων είναι ο Δήμος Ηρακλείου, που εντείνουν ακόμη περισσότερο το οξύτατο πρόβλημα της σχολικής στέγης. Προετοιμασμένοι για σοβαρές περικοπές δαπανών στις φετινές τους διακοπές είναι οι Έλληνες που θα καταφέρουν να ταξιδέψουν για να ξεκουραστούν, σύμφωνα με ευρήματα πρόσφατης έρευνας. Με αυτοψία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στα ενετικά τείχη και τον Άγιο Μινά και τα έργα αποκατάστασης που εκτελούνται, συνεχίστηκε σήμερα η περιοδεία της Υπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για την 25χρονη μητέρα και τον σύντροφό της. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν περνά παρατήρητη από κυβέρνηση και Πασόκ. Σαφάρι ελέγχων στα νησιά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος από την ΑΔΕ.

0: Σιτζήρου καταγράφεται στην εστίαση. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Μαζική ήταν η συμμετοχή στην Παγκρίτια Πανηγειονομική Κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο, με εργαζόμενους από νοσοκομεία και δημόσιες δομές υγείας ΟΗΣ της Κρήτης να διαδηλώνουν για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και τα προβλήματα λειτουργίας του ΕΣΥ. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και ακολούθησε πορεία προς το κέντρο της πόλης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Με έντονη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο η Παγκρίτια Πανηγειονομική Κινητοποίηση με εργαζόμενους από τα νοσοκομεία, κέντρα υγείας και δημόσιες δομές υγείας όλης της Κρήτης να διαμαρτύρονται για τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και την συνεχή πίεση που δέχεται το ΕΣΥ. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την πύλη του Βενιζελίου Νοσοκομείου και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς το κέντρο της πόλης και την Πλατεία Ελευθερίας, με τη συμμετοχή σωματείων, συνδικάτων και πολιτών που εξέφρασαν την στήριξή τους στα αιτήματα των υγειονομικών. Οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για νοσοκομεία που λειτουργούν στα όρια τους, με μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, κενές οργανικές θέσεις, συνεχείς μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτών και δυσκολίες ακόμη και στην κάλυψη βασικών εφημεριών, ιδιαίτερα εν ώψη της αυξημένης ζήτησης της τουριστικής περίοδου. Όπως τόνισαν, αρκετά τμήματα και κλινικές λειτουργούν οριακά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται σημαντικά λειτουργικά κενά. Στην κινητοποίηση συμμετείχε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μιλώντας στο Ραδιοκρήτη υπογράμμισε ότι αρκετά περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας έχουν υποβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να λειτουργούν πλέον ως κέντρα υγείας ή και σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο. Αναφέρθηκε παράλληλα στην μεγάλη έρευνα της Ομοσπονδίας που, όπως είπε, αποτυπώνει με σαφήνεια την τραγική κατάσταση στο ΕΣΥ. Οι υγειονομικοί από την πλευρά τους ζητούν άμεσες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας και σταθερά μέτρα στήριξης του ΕΣΥ, προειδοποιώντας ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα μέσα στην τουριστική περίοδο.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο κ. Γιαννάκος.
2: Δεν πρέπει να προσανατολιζόμαστε στην προσωρινή ενίσχυση των υγειονομικών μονάδων μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Και ένας κρήτικος να ζει σε μια απομακρυσμένη περιοχή, όχι μόνο, οφείλουμε εμείς να αναπτύξουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες να μην κινδυνεύσει η ζωή του. Η μόνιμη κρίτικη, θα έλεγα, την απέτηση, το κράτος να τους παρέχει υπηρεσίες. Και ξέρετε ότι το χειμώνα οι διακομιδές λόγω των κακών καιρικών συνθήκων είναι πολύ πιο δύσκολες. Χρειάζεται κίνητρα, χρειάζονται καλές συνθήκες εργασίας για να προσελκύσουμε, χρειάζονται αύξηση μισθών να προσελκύσουμε προσωπικό. Σας ρωτώ εγώ, υγειονομικός από την Αθήνα, γιατί να έρθει στην Κρήτη να δουλέψει με αυτά τα λεφτά που σας είπα πριν και να μετάει στην Κύπρο? Ο γιατρός στην Κύπρο παίρνει 8.000 ευρώ και ο νοσηλευτής 4.000 ευρώ το μήνα. Γιατί να έρθει εδώ να δουλέψει?
3: Σωστά.
2: Στην Κρήτη από την Αθήνα. Αν είναι κριτικός να έρθει και να μείνει στην Κρήτη. Ο Αθηναίος, γιατί θα έρθει εδώ ή ο Θεσσαλονικιός?
0: Στην κινητοποίηση συμμετείχε και η ΑΔΔΗ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Ηρακλείου της ΑΔΔΗ, τον κύριο Δερμιτζάκη. Κύριε Δερμιτζάκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι στους ακρότες σας.
0: Και εσείς λοιπόν στην κινητοποίηση τη σημερινή με τα προβλήματα να αναδεικνύονται στον χώρο της υγείας για άλλη μια φορά, κύριε Δερμιτζάκη.
4: Σωστά, και γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια, εννοείται και εμείς σαν νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, αλλά και γενικότερα και η κοινωνία, στηρίζει όλες αυτές τις κινητοποίησεις που γίνονται στον χώρο της υγείας κυρίως. Όπως βλέπετε και διαπιστώνουμε δυστυχώς για άλλη μια φορά, το σύστημα υγείας στην Κρήτη νοσεί, σε εισαγωγικά νοσεί. Βλέπετε ότι είναι παραμελημένο. Προσπαθούμε να τα αναδεικνύουμε και όχι μόνο τα αναδεικνύουμε, διεκδικούμε και πολλές φορές με σκληρό τρόπο, αλλά νομίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και εννοώ όχι μόνο τις κινητοποιήσεις, αλλά και τις δηλώσεις μας. Πολλές φορές προσπαθούμε να κρούσουμε λίγο τον κόλλο του κινδύνου και στο Υπουργείο Υγείας, αλλά γενικότερα στην κυβέρνηση. Όπως θα διαπιστώσετε και αυτά που όπως προαναέφερε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, έτσι, της Ομοσπονδίας, τα προβλήματα στην υγεία είναι πολλά και δυστυχώς είναι και στοχευμένα. Και αυτό είναι, κύριε Βαρδάκη, που μας προβληματίζει. Δηλαδή, δυστυχώς, όπως πηγαίνουμε σιγά-σιγά, μπαίνει στο DNA του Έλληνα και του κριτικού ότι πρέπει για οτιδήποτε και κάτι ακόμη και απλό, το οποίο τέλος πάντων ομιγέννητο μπορεί να του συμβεί στο θέμα υγείας του καθενός, να πάει στην ιδιωτική υγεία. Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο Και αν

0: αν πηγαίναμε πριν 10-20 χρόνια πίσω του χρόνου, δεν μπορούσε κανείς να το σκεφτεί και να το διανοηθεί. Δηλαδή, εντάξει, πάντα θα υπάρχει ιδιωτική υγεία και το καταλαβαίνουμε και κατανοητό. Αλλά όχι στο χάλι που έχει έρθει αυτή τη στιγμή η δημόσια υγεία, κύριε Βαρδάκη. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν μπορεί, παράδειγμα, το ακτινολογικό του Βενιζελίου αυτή τη στιγμή να έχει τόσο μεγάλο όγκο φόρτο εργασίας που όταν πηγαίνει για οποιοδήποτε λόγο πριν να βγάλει μια ακτινογραφία, θα πρέπει αναγκαστικά ως ασθενής για να ξεμπερδεύεις, πολύ απλά, να το πούμε απλά λαϊκά, να πας σε ένα ιδιωτικό κέντρο να βγάλει την ακτινογραφία και να πας στο γιατρό πίσω στο Βενιζελίου.
1: Ναι. Αυτό είναι, ένα από τα πολλά προβλήματα. Κύριε Δερμητζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που τα αναδεικνύουμε μαζί.
1: Να είστε καλά. Θα συνομιλήσουμε τώρα και με τον αντιπρόεδρο της ΠΟΕΔΙΝ και αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη, για τη σημερινή κινητοποίηση. Κύριε Θεοδωσάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Κύριε Θεοδωσάκη, ήταν σήμερα η μεγάλη αυτή κινητοποίηση. Υπάρχει υγειονομική από όλη την Κρήτη. Το στίγμα της σημερινής ημέρας, αν μας δώσετε.
2: Πράγματι, ήταν μια κινητοποίηση σε όλη την υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης. Έγινε για να αναδείξουμε ακόμα μια φορά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της δημόσιας υγείας. Και αυτό που βγήκε είναι πραγματικά και είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Η μελέτη η οποία έγινε τις τελευταίες μέρες και εν όψει της κινητοποίησης και καταγραφής όλων των προβλημάτων σε όλες τις μονάδες, και πραγματικά αποδεικνύεται στην πράξη πλέον του λόγου μας του αληθές, ότι η υποβάθμιση, η απαξίωση συνεχίζεται και συνεχίζεται και μέσα από την υποχρηματοδότηση, αλλά συνεχίζεται κυρίως μέσα από την έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό είναι σαφέστατο και προκαλούμε οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος, οποιοδήποτε στέλεχος του Υπουργείου Υγείας να αντιπαρατηθεί σε αυτά τα ευρήματα, σε αυτή τη μελέτη μαζί μας, πραγματικά, γιατί αναδεικνύουμε και ενημερώνουμε την κοινωνία, γιατί εμείς τα γνωρίζουμε τα προβλήματα από μέσα, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας.
1: Μάλιστα. Κύριε Θεοδωσάκη, σας ευχαριστώ και εσάς. Να είστε καλά. Καλό
2: μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες της επιχείρησης της αστυνομίας Ερέθνου, Ηράκλειου και Λασίθη με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα θα μας πει η Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Χριστίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της ελληνικής αστυνομίας σε Ερέθνου, Ηράκλειο και Λασίθη, με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΠΚΠ ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου στις 7 το πρωί, οι κατηγορούμενοι έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά με πλοίο από την Κρήτη και μία ώρα αργότερα, στις 8, πέρασαν τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γύρω στις 8:20 ξεκίνησε η διαδικασία που συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ανάμεσα στους βασικούς εμπλεκόμενους βρίσκονται δύο λογιστές με συγγενική σχέση, οι οποίοι φέρεται να είχαν κομβικό ρόλο στη στρατολόγηση συμμετοχόντων και στο συντονισμό της υπόθεσης. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 95 άτομα με διαφορετικούς ρόλους, όπως ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων, εκμισθωτές και μισθωτές αγροτοτεμαχίων. Οι αρχές εκτιμούν ότι από το 2019 έως και το 2024 το κύκλωμα απέσπασε περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εξετάζονται ακόμη 46 υποθέσεις που ενδέχεται να ανεβάσουν τη συνολική ζημία πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, έχουν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, με τα δεσμευμένα ποσά να ξεπερνούν τις 355.000 ευρώ. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν επίσης σε κατασχέσεις αυτοκινήτων, μετρητών, χρυσών λιρών και εγγράφων. Η δικογραφία περιλαμβάνει σοβαρά κακουργήματα, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και κακουργηματική απάτη. Την ίδια ώρα, νέα έρευνα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με 317 κατηγορουμένους και δεκάδες συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα, ενώ εκτιμόμενη ζημία ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, Λευτέρη.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αντιμέτωπος με νέο κύμα εξώσεων από τους ενοικιαζόμενους χώρους των νηπιαγωγείων είναι ο Δήμος Ηρακλείου, που εντείνει ακόμα περισσότερο το οξύτατο πρόβλημα της σχολικής στέγης. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ενδαφερμάκη. Λίλια.
4: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, ο κόμπος έφτασε στο χτένι με τα διέξοδα της σχολικής στέγης, καθώς διαδοχικά

0: Οι οκτήτες ακινήτων στρέφονται με αγωγές κατά του Δήμου Ηρακλείου και ζητούν να απελευθερωθούν τα ακινητά τους. Όπως προκύπτει ήδη σε δύο νηπιαγωγεία στο Μασταμπά, έχουν γίνει αγωγές έξωσης, ενώ ήδη είναι στον αέρα και το 42ο νηπιαγωγείο, για το οποίο ενώ υπάρχει από το Δεκέμβρη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει προκήρυξη για την έβρεση χώρου στέγασής του, εξακολουθεί να μην έχει προχωρήσει όλη η διαδικασία. Όπως είναι γνωστό, το 42ο νηπιαγωγείο στεγαζόταν εδώ και χρόνια σε νοικιασμένες αίθουσες, το μισθωτήριο των οποίων έχει λήξει εδώ και 9 χρόνια και δεν ανανεώθηκε, με αποτέλεσμα το καλοκαίρι να βρεθεί στο δρόμο το σχολείο μετά από αγωγή έξω στο ιδιοκτήτη. Το σχολείο έμενε χωρίς στέγη μέσα στον Αύγουστο και από τότε ξεκίνησε ένας γολγοθάς των παιδιών και των εκπαιδευτικών σε μια προσπάθεια να βρεθεί προσωρινή στέγαση, προσωρινή φιλοξενία σε άλλα σχολεία. Η προσωρινή μεταστέγαση είχε σαν αποτέλεσμα να μοιραστούν οι δύο τάξεις του νηπιαγωγείου σε δύο διαφορετικά σχολεία, στο 15ο Δημοτικό Σχολείο και στο 46ο Νηπιαγωγείο. Ωστόσο, αυτό το οποίο έχει καταστήσει αφές είναι ότι τα παιδιά δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να φιλοξενούνται σε διαφορετικά σχολεία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία για να βρεθεί η λύση για τη στέγαση όλου του σχολείου. Η έλλειψη της σχολικής στέγης φτάνει σε εκρηκτικό επίπεδο μετά και τις νέες αγωγές έξωσης που έχουν κατατεθεί σε δύο άλλα νηπιαγωγεία στο Μασταμπά και δυστυχώς έπεται και συνέχεια. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Μαθητών Ηρακλείου οργανώνει σύσκεψη την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο 15ο Δημοτικό Σχολείο, απευθύνοντας κάλεσμα στους γονείς των παιδιών να κινητοποιηθούν, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Δήμος οφείλει να βρει άμεσα λύσεις για τη στέγαση των νηπιαγωγείων που βρίσκονται στον αέρα.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Δαιμόνων Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Δουλφάκη. Κύριε Δουλφάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Υπάρχει αδιέξοδος στη σχολική στέγη στο Ηράκλειο, κύριε Δουλφάκη, και πώς αντιμετωπίζετε αυτό?
2: Αυτό που γνωρίζουμε ότι υπάρχει αδιέξοδο σχεδόν σε όπου υπάρχει δήμος στη σχολική στέγη. Ναι. Δυστυχώς στο Ηράκλειο η κατάσταση όμως είναι έκρηκτη, ιδίως με τα νηπιαγωγεία, καθώς ένα μεγάλος αριθμός από αυτών στεγάζεται σε μισθωμένα κτίρια, σε παλιά καταστήματα, σε πιλωτές, σε σπίτια, τα οποία όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας μας, οι συμβάσεις, τα μισθώματα έχουν λήξει. Οι ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν την ανανέωσή τους, καθώς με την αύξηση του κόστους της στέγης προτιμούν να τα εκμεταλλευτούν διαφορετικά, είτε σε βραχυχρόνια μίσθος τα λεγόμενα Airbnb, είτε σε ενοικίαση προς κατοίκηση. Άρα προχωρούν μαζικά σε εξώσεις των νηπιαγωγείων και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, καθώς μιλάμε για νηπιαγωγεία τα οποία ήδη είναι κορεσμένα, ήδη δεν μπορούν να δεχτούν τα όμορα αυτά που γίνονται σε έξωση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί και στέγη για αυτά, καθώς το κτηριολογικό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και πάρα πολύ αυστηρό. Τώρα, το πρόβλημα ξεκινάει, αν θέλετε, από το βασικό, ότι δεν φτιάχνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα μπορούσαμε να πούμε, καινούργια νηπιαγωγεία. Δυστυχώς, έχουμε μείνει λοιπόν σε αυτά τα μισθωμένα. Όσο αφορά το 37ο που είναι σε έξωση, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μαμά πήγαινε εκεί πέρα το 1999, το οποίο βρίσκεται σε υπόγειο, να θυμίσω, και τώρα πάει και πέρα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια διαχρονική πολιτική, η οποία αφήνει τη σχολική στέγη πάρα πολύ πίσω, γιατί αποτελεί κόστος. Δεν δίνονται λεφτά για να φτιαχτούν καινούργια σχολεία. Και αυτό κάποια στιγμή είναι σαν τα σκουπιδάκια που βάζεις κάτω από το χαλί. Όσο και να βάζεις, κάποια στιγμή αυτά θα πεταχτούν έξω.
1: Μάλιστα. Οπότε θα κάνετε και τη συνάντηση τις επόμενες ημέρες για αυτό το λόγο, για να δείτε όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους γονείς και τους.
2: Ακριβώς. Καλούμε τους γονείς, καλούμε εκπαιδευτικούς να έρθουν να μας εκφράσουν τις απόψεις τους, να μας πούνε τα προβλήματα, να δούμε αν υπάρχουν και άλλα νηπιαγωγεία πέρα από αυτά που γνωρίζουμε, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις. Ούτως ή άλλως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και όλα αυτά να μαζευτούν και να μπορούμε να πιέσουμε όσο γίνεται τη Δημοτική Αρχή να βρει λύσεις και να αρχίσει το κράτος γενικότερα, είτε αυτό μιλάμε σε τοπικό επίπεδο είτε σε κεντρικό, να αρχίσουν να φτιάχνουν τα σχολεία.
1: Μάλιστα. Κύριε Δουλφάκη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλή συνέχεια.
1: Προετοιμασμένοι για σοβαρές περικοπές δαπανών στις φετινές τους διακοπές είναι οι Έλληνες που θα καταφέρουν να ταξιδέψουν για να ξεκουραστούν, σύμφωνα με ευρήματα πρόσφατης έρευνας. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.

0: Καλώς σας μεσημέρι. Μία σαφή τάση οικονομίας και αναζήτησης πιο προσιτών λύσεων για τις φετινές καλοκαιρινές αποδράσεις αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Κατανοητικών Αγαθών, η οποία έγινε τον Μάιο του 2026. Το μειωμένο εισόδημα σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής αναδεικνύονται ως οι βασικοί παράγοντες που επανακαθορίζουν τα πλάνα των Ελλήνων για το φετινό καλοκαίρι. Η εικόνα αυτή επηρεάζει σαφώς και τον εσωτερικό τουρισμό στην Κρήτη. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο μεταφορικό κόστος και όσοι τα καταφέρνουν μένουν σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή σπίτια φίλων και πολύ λιγότεροι σε ξενοδοχεία. Στην έρευνα, το 50% των ερωτηθέντων είπε ότι δεν προγραμματίζει καθόλου διακοπές για το καλοκαίρι του 2026, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το περσινό 52%. Απ' την άλλη πλευρά, το υπόλοιπο 50% που σκοπεύει να ταξιδέψει εμφανίζεται συγκρατημένο. Η ανάγκη για εξοικονόμηση χρημάτων οδηγεί σε σημαντικά σε αλλαγές και στο κομμάτι της διαμονής με τα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα τα all-inclusive, να καταγράφουν εξαιρετικά χαμηλή ζήτηση. Η πλειονότητα των εκδρομέων στρέφεται σε εναλλακτικές και πιο προσιτές σε οικονομικές λύσεις. Το 35% επιλέγει να μείνει σε δική του εξοχική κατοικία και ένα επιπλέον 18% σε εξοχικά φίλων ή συγγενών. Παράλληλα, το 35% στρέφεται στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιλογή που παρουσιάζει αισθητική άνοδο σε σύγκριση με πέρυσι. Στον αντίποδο, μόλις το 14% επιλέγει τη διαμονή σε ξενοδοχεία, ενώ το κάμπινγκ συγκεντρώνει το 8% και τα ταξίδια στο εξωτερικό το 9%. Επιπλέον, το 41% των ερωτηθέντων είπε ότι σκοπεύει να μαγειρεύει συχνά κατά τη διάρκεια των διακοπών για να αποφύγει το υψηλό κόστος των εστιατορίων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Δέσποινα Παντουβά, η οποία είναι η Γενική Γραμματέας των Τουριστικών Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Κυρία Παντουβά, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας και βέβαια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Ακούσαμε τα ευρήματα αυτής της έρευνας. Υπάρχει μια δυστοκία από την πλευρά των Ελλήνων να κάνουν διακοπές. Πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η φετινή περίοδος για τις διακοπές των Ελλήνων?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, σίγουρα είναι αδιαμφισβήτητα. Ο Έλληνας όπως και ο ξένος δεν θα σταματήσει σίγουρα να ταξιδεύει, έτσι, δεν θα αποτραπεί από οτιδήποτε, απλά μεταβάλλεται και αλλάζει ο τρόπος ίσως και εμείς καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός είναι ένας ζωντανός οργανισμός, έτσι, αφού επίκεντρο του είναι ο άνθρωπος και όπως κάθε ζωντανός οργανισμός επηρεάζεται από την καθημερινότητα, από τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, η οικονομία, γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τα κοινωνικά και όλα τα θέματα. Έχουμε την ικανότητα, έχει την ικανότητα ταυτόχρονα να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται και να επανεφευρίσκει κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό του. Υπάρχει αλλαγή αυτή που αναφέρεται. Ο Έλληνας, ο ταξιδιώτης, καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον με αυξημένα κόστη και μεγάλη αβεβαιότητα. Η προτεραιότητα όμως παραμένει την ανάγκη του για ξεκούραση, για εμπειρίες και τον απασχολεί περισσότερο το πώς θα διαχειριστεί όμως το διαθέσιμο εισόδημά του και εκεί είναι τώρα η όλη εξέλιξη στο κομμάτι αυτό.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και η φετινή σεζόν. Σας ευχαριστώ κυρία Παντουβά, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά και εσείς. Γεια.
1: Με αυτοψία της Υπουργού Πολιτισμού Ελίνας Μενδώνη στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου και τα έργα αποκατάστασης που εκτελούνται στον Άγιο Μινά, συνεχίστηκε σήμερα η περιοδία της Υπουργού. Ακούμε το ρεπορτάζ. Αυτοψία στα εκτελούμενα έργα στα ενετικά τείχη και συγκεκριμένα στο τμήμα της Τάφλου Σαμπιονάρα, Μπέμπα Αγίου Φραγκίσκου, στα γήπεδα τέννης, πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη, του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμου Σεντάκη, στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής και στελεχών του Γραφείου της Παλιάς Πόλης. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη έπειτα από τη μετατόπιση των γηπέδων αντισφαίρησης. Οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2025. Παράλληλα, στην ανατολική πλευρά προς την περιοχή του ομίλου αντισφαίρησης και κατά μήκος του τείχους βρίσκονται σε εξέλιξη και εργαστερέωσης υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού με στόχο το συντονισμό των παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση της τάφρου και τη στατική αποκατάσταση του μνημείου. Χθες, η Υπουργός

0: πολιτισμού Λίνα Μεντόνια εγκαινίασε τη νέα περιοδική έκθεση «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Η επίσκεψη της Λίνας Μεντόνια στην Κρήτη συνεχίζεται σήμερα με επίσκεψη στα τείχη, όπως είπαμε, παρουσία του Δημάρχου. Την ίδια ώρα, οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO διοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Κρήτης. Το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα εξελιχθεί από σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 του μήνα, αναδεικνύοντας τον παγκόσμιο αντίκτυπο της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα στις 7 το απόγευμα στον Αρχαιολογικό Χώρο Μαγείων, αύριο Πέμπτη στις 10 το πρωί το πρόγραμμα μεταφέρεται στη Κνωσό. Οι τριήμερες εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Παρασκευή στον Αρχαιολογικό Χώρο Ζωμίτου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αποκάλυψη αναμνηστικής πινακίδας στις 10 το πρωί στα Νόγια. Με ικανοποιητικούς λοιπόν ρυθμούς προχωρά το έργο στερέωσης και αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μνημεύου στο Ηράκλειο, όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεντόνη, με την πρόοδο των εργασιών να κρίνεται εντός χρονοδιαγράμματος, όπως η ίδια δήλωσε, και τη συνολική εξέλιξη να θεωρείται ομαλή παρά τις τεχνικές προκλήσεις που κατά διαστήματα ανακύπτουν. Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για την 25χρονη μητέρα αλλά και τον σύντροφό της. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της τρίχρονης από τα Χανιά που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παγνί με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, καθώς οι δικαστικές αρχές προχωρούν στην άσκηση βαρύτατων διώξεων σε βάρος της 25χρονης μητέρας και του αλλοδαπού συντρόφου της. Σε βάρος και των δύο εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, με τις αρχές να εκτιμούν πως τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί το τελευταίο διάστημα οδηγούν σε σαφείς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας πίσω από τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων φέρονται να αξιοποίησαν καταθέσεις, ιατρικά δεδομένα και ευρήματα από την έρευνα στο οικογενειακό περιβάλλον, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τι συνέβη τις ώρες από τη μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο. Η 25χρονη έχει ήδη οδηγηθεί στη φυλακή μετά την καταδίκη της για ψευδή κατάθεση, καθώς είχε δώσει διαφορετικές εκδοχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η κόρη της. Από την πλευρά του, ο σύντροφός της οδηγείται στο αυτόφορο για παράνομη παραμονή στη χώρα. Η έρευνα των αρχών επεκτείνεται πλέον και στα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονται υπό προστασία στο νοσοκομείο Χανίων, με τις υπηρεσίες να προχωρούν σε εξετάσεις DNA, ώστε να επιβεβαιωθούν οι βιολογικές συγγένειες. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι αναφορές του διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Μπέα για την συμπεριφορά των παιδιών, τα οποία, παρά την φροντίδα που δέχονται όλες αυτές τις ημέρες από το προσωπικό του νοσοκομείου, φέρονται, όπως είπε, να μην έχουν αναφερθεί καθόλου στην μητέρα και στον νεαρό. Την ίδια ώρα, οι γιατροί στο Παγνί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της τρίχρονης, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής αφύπνισης από την καταστολή και το παιδί έχει πλέον αποσωληνωθεί. Η κατάσταση όμως της υγείας του εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σοβαρή και παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών.
0: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε

0: με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
6: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Η επιστροφή Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δεν περνά παρατήρητη από κυβέρνηση και Πασόκα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Ελλάς, δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως το ανακοίνωσε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Θησείο. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Με αυτή τη φράση, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του, τονίζοντας ότι η χώρα βυθίζεται στις ανισότητες και τη διαφθορά και ότι η δημοκρατία βρίσκεται υπό περιορισμό. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η μεγάλη μέρα έφτασε και πως η αναμονή τελείωσε, καθώς χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της χώρας ζητούσαν να γίνει κάτι. Όπως είπε, η απόφαση να δημιουργηθεί μια νέα πολιτική δύναμη δεν προήλθε από φιλοδοξία, αλλά από την ανάγκη να δοθεί απάντηση στην κοινωνική ασφυξία. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν περνά παρατήρητη από την κυβέρνηση και το Πασόκ. Για έναν αμετανόητο και απαράλλαχτο Τσίπρα κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές στην πρώτη αντίδραση του Μαξίμου επί της εκδήλωσης στο Θησείο, όπου ανακοινώθηκε το όνομα του νέου κόμματος. Συγκεκριμένα, οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Στο Πασόκ μιλούν για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα, που πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Βάζοντας στο στόχαστρο τον πρώην Πρωθυπουργό, το κόμμα της Χαρλάου Τρικούπη καταλογίζει πως έφερε τα φανς μολονότι υποσχόταν συσάχθεια και ρωτά με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Εν τω μεταξύ, στον απόϊχο της Ελλάς συνεδριάζουν σήμερα βουλευτές και στελέχοι της Νέας Αριστεράς, που φέρονται να βρίσκονται κοντά στην ανεξαρτητοποίησή τους με επίκεντρο την ομάδα Χαρίτση, δηλαδή τον Αλέξη Χαρίτση, τον Άσο Ηλιόπουλο, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, την Έφη Αξιόγλου και άλλους, προκειμένου να τοποθετηθούν στις νέες εξελίξεις.
6: Στις 31 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου, δύο όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους στα Υπουργεία Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής, καλώντας τους πολίτες να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες. Τις μεγαλύτερες ανατροπές των τελευταίων 80 ετών στις διαθήκες, κληρονομίες και τάξεις διαδοχής και την ευθύνη για χρέη φιλοδοξεί να φέρει το νέο κληρονομικό δίκαιο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
8: Στη νέα εποχή πέρασε πλέον και επισήμως το κληρονομικό δίκαιο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή και τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές και στη διανομή της περιουσίας μεταξύ των εξαδιαθέτους συγκληρονόμων, που μπορεί να γίνει ακόμα και μετά το θάνατο του κληρονομουμένου. Συγκεκριμένα, ύστερα από επιστολές της Πόμιδα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υιοθετήθηκε τελικά η επέκταση της δυνατότητας αυτής. Στόχος της πρότασης ήταν να τεθεί τέρμα στη διαχρονική ταλαιπωρία των εξαδιαθέτου κληρονόμων, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να τρέχουν επί έτη για αλλεπάλληλες φορολογικές δηλώσεις, συμβολιογραφικές πράξεις και μεταγραφές αποδοχών για να αποφύγουν τον εξαδιαρέτου κατακαιρματισμό των περιουσιακών στοιχείων. Με τη νέα ρύθμιση, αντί να επιμερίζεται κυριότητα σε ποσοστά, ένα πρόσωπο θα αποκτά πλήρως το ακίνητο και ο άλλος κληρονόμος θα λαμβάνει χρηματική αποζημίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο αντίστοιχης αξίας. Έτσι, για παράδειγμα, όταν ένας γονέας αφήνει ένα ακίνητο σε ένα από τα παιδιά του, το δεύτερο παιδί δεν θα γίνεται αυτομάτως συγκύριος μέσω της νόμιμης μοίρας. Θα αποζημιώνεται ισότιμα με διαφορετικό περιουσιακό στοιχείο. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο κληρονόμος θα μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο, το

0: οποίο θα καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης και θα επιλύει οριστικά τη συγκυριότητα.
1: Στάση αναμονή στηρούν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, όπως διαπιστώθηκε και από τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, με φόντο τις εξελίξεις στη νέα κοινή αγροτική πολιτική αλλά και ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Η συνέλευση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης, πραγματοποιήθηκε σε ηρεμό κλίμα και είχε κυρίως χαρακτήρα ενημέρωσης, χωρίς να τεθεί επιτάπητο ζήτημα κινητοποιήσεων. Νέος διοικητής στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Νομού Λασιθίου αναλαμβάνει ο Νίκος Κοκκίνης, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από το Ραδιοκρήτη μετά και την ευνηδιαστική απομάκρυνση της μέχρι πρότινος διοικήτριας Ευαγγελίας Φανουράκη με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Σαφάρι ελέγχων στα νησιά το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ακούμε το ρεπορτάζ. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαπηγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές αναμένεται να ξεκινήσει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι ελεκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων προγραμματίζουν πάνω από 50.000 ελέγχους μέσω drones και tablets. Από το σύνολο των περίπου 50.000 ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός, τουλάχιστον οι μισοί αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους. Για την αποτελεσματικότητα αυτών, οι στόχοι έχουν επιλεγεί βάσει τη βοήθεια αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες διαστραβώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην ΑΔΕ με στοιχεία από πλατφόρμες παραγειοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοσης ΦΠΑ. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η συμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία νοικίας αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης, επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπά κόκκινο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν το πρωί τρεις επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών νοτίως του Ηρακλείου, ενώ είχε προηγηθεί μία ακόμα τα ξημερώματα ανοιχτά της Ιεράπετρας, με 50 άτομα να περισυλλέγονται και να μεταφέρονται στο λιμάνι της περιοχής. Από τις σημερινές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 110 αλλοδαποί. Σχεδόν ένα στους πέντε πολίτες στην Ελλάδα αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο φτώχεια, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Ανησυχητική παραμένει η εικόνα της φτώχειας στην Ελλάδα, καθώς σχεδόν ένα στους πέντε πολίτες εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο οικονομικής δυσχέρειας παρά τις αυξήσεις στα εισοδήματα και τη σχετική σταθεροποίηση της οικονομίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2025, το ποσοστό των πολιτών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας στη χώρα αγγίζει το 19,6%, κατατάσσοντας την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Βουλγαρία. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Έρευνας δείχνουν ότι παρότι το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 7,8%, μεγάλο μέρος των οικοκυριών συνεχίζει να πιέζεται από το υψηλό κόστος ζωής, την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανισότητες. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας διαμορφώνεται στο 16,3%, αισθητά χαμηλότερο από το ελληνικό ποσοστό. Την ίδια ώρα, χώρες όπως η Τσεχία, το Βέλγιο και η Δανία καταγράφουν τα χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας στην Ευρώπη. Οι προκατακτικές εκτιμήσεις για το 2025 δείχνουν ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η κατάσταση παραμένει σχετικά σταθερή, ενώ σε ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία και η Ρουμανία καταγράφεται μικρή βελτίωση. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία αναμένεται αύξηση του κινδύνου φτώχειας. Παράλληλα, η Eurostat σημειώνει ότι η αύξηση των εισοδημάτων στην Ευρώπη συνεχίζεται, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αποτυπώνει τις συνεχιζόμενες πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των πολιτών.
1: Η πτώση του τζίρου καταγράφεται στην εστίαση, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μεγάλη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της ακρίβειας. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σημαντική κάμψη εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του έτους ο τζίρος της εστίασης σε ολοκληρή τη χώρα, τόσο σε τουριστικούς όσο και σε μη τουριστικούς προορισμούς, κάτι που φαίνεται να συσχετίζεται με την ακρίβεια η οποία επικρατεί στην Ελλάδα. Οι αυξήσεις τιμών στα προϊόντα δείχνουν να έχουν δημιουργήσει ένα ασφιχτικό πλαίσιο για τους καταναλωτές, οι οποίοι προχωρούν σε περικοπές. Το αυξημένο κόστος διαβίωσης λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας που ανατρέπει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με αποτέλεσμα τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι επισκέπτες να περιορίζουν τις εξόδους τους για φαγητό και ποτό, ενώ όταν το κάνουν να δαπανούν μικρότερα ποσά. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, ο Έλληνας καταναλωτής έχει αλλάξει συνήθειες, δεν βγαίνει τόσο συχνά μέσα στην εβδομάδα και αυτό πιέζει συνολικά την αγορά της εστίασης.
2: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.364,3 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών, με άνοδο 0,72%, 0 στα 153,3 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, όπου κινείται για την απόκτηση του 26χρονου Κύπριου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Σιέλη, ο οποίος έπαιζε στον Πανετολικό και έχει 12 συμμετοχές στην Εθνική Κύπρου. Δεν πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League η πρόταση 5 ΠΑΕ για την αδιάθρωση του πρωταθλήματος, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. 7 ομάδες ψήφισαν κατά της αναδιάθρωσης, ανάμεσά τους και όφη. Κρίστα Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν το Κόφερες Λίνγκ στον τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος θα διεξαχθεί απόψε στις 10 στη Λειψία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις προς και αυξημένες. Το απόγευμα ενδέχεται στα ορεινά να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
4: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μαζί ήταν η συμμετοχή στην Παγκρίτια πανηγενομική κινητοποίηση που έγινε σήμερα στο Ηράκλειο με εργαζόμενους από νοσοκομεία και δημόσιες δομές υγείας όλης της Κρήτης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται από νωρίς το πρωί οι 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της αστυνομίας σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίδη με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιμέτωπος με νέο κύμα εξώσεων από τους ενοικιαζόμενους χώρους των υπηαγωγείων είναι ο Δήμος Ηρακλείου, που εντείνουν ακόμα περισσότερο το οξύδετο πρόβλημα της σχολικής στέγης στην πόλη. Προετοιμασμένοι για σοβαρές περικοπές δαπανών στις φετινές τους διακοπές είναι οι Έλληνες, που θα καταφέρουν να ταξιδέψουν για να ξεκουραστούν, σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας. Με αυτοψία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνης στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου και τον Άγιο Μινά και τα έργα αποκατάστασης που εκτελούνται, συνεχίστηκε σήμερα η περιοδία της Υπουργού. Είπε: ο χώρος πέριξης των μνημείων δεν είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι τάβροι πρέπει να αποδοθούν ως ελεύθεροι δημόσιοι χώροι. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για την 25χρονη μητέρα και τον σύντροφό της. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν περνά παρατηρείται από την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Σαφάρι ελέγχων σε νησιά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πτώση του τζίρου καταγράφεται στην εστίαση, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μεγάλη συρρήκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της ακρίβειας που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτης των Κολομωτών Σπορ. Στέλιος Σβολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Μπορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφι υπάρχει κινητικότητα και στα μεταγραφικά θέματα, αλλά από χθες η κρητική ομάδα καλείται να καλύψει και τα κενά των τριών στελεχών που αποχώρησαν, του team manager, του Σάβα Τσαμπούρη και των δύο σκάουτερ της ομάδας, του Δημήτρη Μάρκου και του Χρήστου Παπαντονόπουλου, οι οποίοι πιθανότατα και οι τρεις πάνε πακέτο στον Αστέρα Τρίπολης. Την ίδια ώρα, όπως στον Όφι, υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα, καθώς φαίνεται ότι οι δύο πρώην παίχτες του Πανετολικού είναι στο στόχαστρο της κρητικής ομάδας, και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Το λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει Νταμπίζα στον Όφι, η περίπτωση του παίζει για την κρητική ομάδα, όπως και η περίπτωση του Κύπριου αμυντικού του Πανετολικού μέχρι 30 Ιουνίου, τότε λήγει το συμβολέο του, του Χρήστου Σιέλη. Παίζει και αυτή η περίπτωση. Είναι και μια πληροφορία που μας είχαν δώσει εδώ και αρκετό καιρό για έναν Κύπριο που είναι στο στόχαστρο του Όφη. Φαίνεται ότι αυτός είναι ο Χρήστος Σιέλης. Στο μέτωπο των ανανεώσεων, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι είναι πολύ δύσκολες πλέον οι περιπτώσεις του Φούντα και του Έντι Σαλσέδο για τον Όφη. Αυτές οι πιθανότητες να μείνουν είναι πολύ λιγότερες από τις πιθανότητες να αποχωρήσουν από την κρητική ομάδα. Είναι δύο θέματα που πιστεύω θα κλείσουν μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Όπως έχουμε ξαναπεί ότι μάλλον θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν για τον Όφη και η περίπτωση του Λεβάν Σεγγέλια, που επίσης το συμβόλαιο του λήγει 30 Ιουνίου. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Επίσης, ένα θέμα που απασχόλησε το τελευταίο διάστημα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ήταν αυτή η πρόταση για αναδιάρθρωση της Super League που κατέθεσαν 5 ομάδες, ανάμεσα σε αυτές και οι δύο που έχουν υποβιβαστεί, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Δεν πέρασε γιατί δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Έπρεπε να την ψηφίσουν 11 ομάδες. Τελικά τάχτηκαν οι 7 ομάδες, μάλλον 6 ομάδες συν την ΕΠΟ υπέρ της αναδιάρθρωσης. 7 ήταν αρνητικά, Λευκό Ολυμπιακός, Όφι ήταν μέσα στις ομάδες που ψήφισαν κατά της αναδιάρθρωσης, οπότε δεν τίθεται θέμα τουλάχιστον για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Σήμερα έχουμε και τον τελικό του Conference League, 10 το βράδυ στη Λειψία, Crystal Palace εναντίον Ράγιο Βαγιακάνο. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Όφη κινείται για την απόκτηση του 26χρονου Κύπριου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Σιέλη, ο οποίος έπαιζε στον Πανετολικό και έχει 12 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Επίσης, το στόχαστρο της κριτικής ομάδας φαίνεται ότι είναι και ο Ηρακλείο της Μέσος του Πανετολικού, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Στο μέτωπο των ανανεώσεων, τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ δύσκολη πλέον η ανανέωση της συνεργασίας του Όφη με τον ταξιάρχη Φούντα και τον Έντι Σαλσέδο. Δεν πέρασε τελικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League η πρόταση 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, καθώς δεν συγκέντρωσε την απέναντι.

απαιτούμενη πλειοψηφία. Οι 7 που ψήφισαν υπέρ ήταν οι 5 ομάδες που έστειλαν την επιστολή ζητώντας αναδιάθρωση: ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας και ΠΑΟΚ, καθώς και ο Λεβαδιακός, αλλά και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Όφη είναι μέσα στις 7 ομάδες που καταψήφισαν την πρόταση. Οι άλλες είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος, και το μοναδικό λευκό της διαδικασίας ανήκε στον Ολυμπιακό. Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες των play-off και play-out της Super League, καθώς και των πρωταθλημάτων υποδομής της διοργανώτιας αρχής, δηλαδή τα πρωταθλήματα κάτω των 19, κάτω των 17 και κάτω των 15. Επίσης, στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφασίστηκε να αξιολογηθούν από τις ομάδες οι παράμετροι της πρότασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας σχετικά με την εισαγωγή του συστήματος τεχνολογίας γραμμής για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους. Προς πώληση τίθεται από σήμερα η ΠΑΕΑΕΛ και όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του νυν μεγαλοπετόχου του κυρίου Νταβέλη. Με ένα συγκλονιστικό επικίδιο λόγο αποχαιρέτησε ο πρώην προπονητής του ΟΦΗ Τραγιανός Δέλλας την επισειρά ετών σύζυγό του, ο Μαστροκώστα, στην κηδεία της που τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

στο Ηράκλειο έφτασε σήμερα ο νέος προπονητής της ομάδας βόλεϊ του Όφη, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος στις δηλώσεις που έκανε είπε ότι γνωρίζει για τον Όφη και την πολύ καλή πορεία που είχε την περσινή περίοδο. Είναι, τόνισε, μια ομάδα που μεγαλώνει και το σημαντικό είναι ότι δεν το κάνει γρήγορα αλλά βήμα-βήμα για την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά από 20 χρόνια. Είπε ότι αγαπώ την Ελλάδα, τους ανθρώπους, τους φιλάθλους και τα στάδια. Η ατμόσφαιρα του βόλεϊ είναι πραγματικά όμορφη. Ξέρω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είχε μια δύσκολη περίοδο κρίσης, αλλά έχει ξαναγίνει δυνατό. Ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στους φιλάθλους του Όφη, είπε: το μήνυμά μου προς τους φιλάθλους είναι να έρχονται στο γήπεδο γιατί τους χρειαζόμαστε. Ελπίζω να απολαύσουν τις νίκες μας και να βοηθήσουν την ομάδα, τόνισε ο Βέλγος τεχνικός της ομάδας βόλεϊ του Όφη. Στο μπάσκετ η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου διεκδικεί την άνοδο στην Elite League, την δεύτερη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, μέσω της κάρτας που προσφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Πρωιτεχνικός του ΠΟΑ Ανέστης Αναστασιάδης είναι μέσα στους βασικούς υποψήφιους για τη θέση προπονητή στον Γιούχτα.

και στο διεθνή χώρο το Conference League διεκδικούν απόψε στη Λειψία η Ράγιο Βαγεκάνο και η Crystal Palace τον τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ.

Συμβολές προς τους νέους για να γίνουν τους νέους αθλητές, για να γίνουν πλούσιοι, έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο μιλώντας σε κανάλι στο Instagram. Αφού απάντησε ότι ήταν 20 ετών όταν έγινε εκατομμυριούχος, ο Έλληνας διεθνής άσος των Bucks αποκάλυψε ότι τα περισσότερα χρήματα που έχει βγάλει σε μία χρονιά ήταν 120 εκατομμύρια δολάρια. Όταν ρωτήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούμπο αν ήταν ποτέ μπατήρης στη ζωή του, απάντησε με ειλικρίνεια: ναι, όλη μου τη ζωή πριν πάω στο NBA πουλούσα πράγματα στον δρόμο, ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν. Και συμβουλή που έδωσε στους νέους μπασκετμπολίστες ο Έλληνας superstar του NBA είναι: διασφάλισε ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλο, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύεις πάντα τον εαυτό σου.

Το άσος του Ολυμπιακού Ελ Καμπί συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Μαρόκο για το παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Το Μαρόκο θα ξεκινήσει τους αγώνες του στο Μουντιάλ στις 14 Ιουνίου απέναντι στη Βραζιλία, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία στις 20 Ιουνίου και την Αϊτή στις 25 Ιουνίου. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη, εκεί όπου υπάρχει κινητικότητα στα μεταγραφικά θέματα. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν είχαμε καμία αντίδραση από την ΠΑΕ Όφη στις αποχωρήσεις των τριών στελεχών του ποδοσφαιρικού τμήματος, του team manager, του Χρήστου Τσαμπούρη, του Σάββα Τσαμπούρη, συγγνώμη, και των δύο σκάουτερ, του Χρήστου Παπαντονόπουλου και του Δημήτρη Μάρκου. Είναι μια εξέλιξη πραγματικά έτσι πολύ ξαφνική για την κριτική ομάδα, γιατί συμμετείχαν και οι τρεις στο σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική περίοδο, και η εξέλιξη αυτή, το ότι τόσο ο Τσαμπούρης όσο και οι δύο σκάουτερ, ο Χρήστος Παπαντονόπουλος και ο Δημήτρης Μάρκος, ενημέρωσαν τη διοίκηση ότι δεν θα συνεχίσουν στον Όφη, καθώς δέχτηκαν πρόταση από τον Αστέρα, την οποία αποδέχτηκαν, και αυτή η εξέλιξη σίγουρα ευνηδίασε τους ανθρώπους του Όφη, γιατί συμμετείχαν, όπως είπαμε, στον μεταγραφικό σχεδιασμό για την νέα περίοδο, και ο Όφη καλείται να καλύψει άμεσα τα κενά ώστε η ομάδα να προχωρήσει στον σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο, και μιλάμε για τρεις αποχωρήσεις σε κέρυες θέσεις για τον Όφη, που θα πρέπει να πάει σε καλές επιλογές για αυτές τις θέσεις που έμειναν κενές στην κριτική ομάδα. Δεν έχει διαρρεύσει τι ακριβώς έγινε, ποιος ήταν ο λόγος. Πιθανότατα, αν δει κάποιος το μέγεθος της ομάδας που αφήνουν και αυτής που πάνε, πιθανότατα το κίνητρο είναι οικονομικό. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη ενημέρωση. Δεν ξέρω αν γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει η κατάσταση. Αυτό θα φανεί, νομίζω, εντός της ημέρας. Τι θα γίνει με τα τρία στελέχη της ομάδας που αποχωρούν από τον Όφη. Την ίδια ώρα, βέβαια, να πω ότι σε μέσα της Αρκαδίας γίνεται αναφορά στο ότι τα τρία στελέχη της ΠΑΕ Όφη θα συνεχίσουν στον Αστέρα Τρίπολης. Μάλιστα, ο Τσαμπούρης ήταν στον Αστέρα και ως ποδοσφαιριστής μια τετραετία, καθώς επιχειρείται μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης του Αστέρα μετά και την περσινή προβληματική σεζόν, στην οποία η ομάδα γλίτωσε τον υποβιβασμό την τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα, τώρα στα μεταγραφικά θέματα του Όφη, να πούμε ότι ο Όφη εξετάζει δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έπαιζαν πέρσι στον Πανετολικό και τα συμβόλαιά τους λήγουν 30 Ιουνίου. Η μία είναι του Χρήστου Σιέλη και η άλλη του Κύπριου Αμυντικού, και η άλλη είναι του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Είναι δύο περιπτώσεις που εξετάζονται από την κριτική ομάδα. Για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη του είπα και χθες ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει φέτος τον Όφη ο Νίκος Νταμπίζας, ο οποίος ήταν αυτός που φρένει

0: που είχε φρενάρει πέρσι τη μεταγραφή του στον Όφη, γιατί ο παίχτης ήθελε πάρα πολύ να πάρει μεταγραφή. Είχε μια καλή σεζόν, ήταν από τους καλύτερους παίχτες του Πανετολικού. Φέτος είναι στα 33 του χρόνια, γεννήθηκε 5 Απριλίου του 1993 και με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τον Όφη τη νέα σεζόν και στην Ευρώπη. Και ο άλλος ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει την κριτική ομάδα είναι ο Χρήστος Σιέλης, ο οποίος είχε μια γεμάτη σεζόν στον Πανετολικό και φαίνεται ότι η περίπτωσή του απασχολεί την κριτική ομάδα. Ο Σιέλης, ο οποίος είχε μεταγραφεί πριν από 2 χρόνια στον Πανετολικό από το Βόλο και ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του Πανετολικού την τελευταία διετία. Είναι δεξιοπόδαρος, μπορεί να παίξει και στα άκρα της άμυνας και γενικά από τη στιγμή που ο Χρήστος Κόντης φαίνεται ότι επιμένει σε αυτό το σύστημα με 3 κεντρικούς αμυντικούς, είναι μια πολύ καλή λύση για την άμυνα και είναι και εν ενεργεία διεθνής. Ο Σιέλης με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου είναι 26 ετών, σε πολύ καλή ηλικία και φαίνεται ότι το θέμα του θα κλείσει το επόμενο διάστημα. Φαίνεται ότι ο Όφη είναι πολύ κοντά στη μεταγραφή του Χρήστου Σιέλη. Και χωρίς να έχουμε μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή, επειδή είχαμε μια πληροφορία πριν από μερικές εβδομάδες για ένα Κύπριο που, με τον οποίο είναι σε επαφή ο Όφη, πιθανότητα αυτός ο Κύπριος είναι ο Χρήστος Σιέλης. Στο μέτωπο τώρα των ανανεώσεων, δεν είναι καλές οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε για τον ταξιάρχη Φούντα και τον Έντι Σαλσέδο. Ο ταξιάρχης Φούντας ενημέρωσε τους ανθρώπους του Όφη ότι έχει μια πρόταση από τον Άρη με τις αποδοχές 450.000 ευρώ. Ο Όφη δεν μπορεί να πάει σε αυτό το ποσό για να κρατήσει τον ταξιάρχη Φούντα και φαίνεται ότι απομακρύνεται η περίπτωσή του. Το ίδιο ισχύει και για τον Έντι Σαλσέδο και αυτός έχει προτάσει και από το εξωτερικό με χρήματα διπλάσια από την προσφορά του. Με τα τωρινά δεδομένα πολύ δύσκολα και οι δύο θα συνεχίσουν στον Όφη, όπως επίσης νομίζω ότι και η περίπτωση του Λεβάν Σεγγέλια και αυτή είναι περίπου στα ίδια δεδομένα. Δηλαδή νομίζω ότι και ο Σεγγέλια θα αποτελέσει παρελθόν από την κριτική ομάδα, οπότε από τους 4 που εισηγήθηκε θετικά ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, τον Φούντα, τον Σεγγέλια, τον Σαλσέδο και τον Μπόρχα Γκοζάλεθ, πιθανότητα να μείνει μόνο ο Μπόρχα Γκοζάλεθ στον Όφη. Αυτά είναι τα τωρινά δεδομένα, αλλά πάντα γνωρίζουμε ότι σε μία μεταγραφική περίοδο μπορούν να ανατραπούν τα δεδομένα. Αλλά πληροφορίες που είχαμε σήμερα αναφέρουν ότι είναι πλέον πολύ δύσκολο να μείνουν στον Όφη και ο ταξιάρχης Φούντας και ο Έντι Σαλσέδο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία.
1: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!

0: Que tú. Σωστά. Βουλφά, ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε, συνεχίζουμε με Όφη, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδήσεις από το ρεπορτάζ του Όφη. Μία είδηση έχει να κάνει με ποδοσφαιριστές της ομάδας που συμμετέχουν σε εθνικά συγκροτήματα. Η Εθνική Νέων κέρδισε στην Κύπρο το αντίστοιχο συγκρότημα της Κύπρου με 2-0, και στο παιχνίδι αυτό έπαιξαν βασικοί τρεις από τους τέσσερις ποδοσφαιριστές που έχει Όφη στην εθνική ομάδα. Συγκεκριμένα οι Λαγουδάκης, Χνάρης και Σιτμαλίδης ήταν βασικοί και αλλαγή μπήκε ο Καινουριάκης. Ο Θανάσης Ανδρούσος κλήθηκε στην εθνική ομάδα των ανδρών για τα φιλικά που θα δώσει με Σουηδία στη Στοκχόλμη 4 Ιουνίου και 3 μέρες αργότερα στο Παγκρίτιο με την Ιταλία. Σχολίασε την κλήση του στην εθνική της Ελλάδας μετά από πολλά χρόνια, περίπου μία πενταετία, και σχολίασε βέβαια και την περσινή σεζόν στον Όφη με την κατάκτηση του κυπέλου και την προοπτική της Ευρώπης. Πρώτα να ακούσουμε τι είπε για την κατάκτηση του κυπέλου και τη συμμετοχή του Όφη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και για τον προπονητή του, τον Χρήστο Κόντι, και μετά θα ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Θανάσης Ανδρούτσος για την κλήση του στην εθνική ομάδα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sport 24.
1: Είναι τεράστιο επίτευγμα. Το καταλαβαίνω κάθε μέρα που ζω στην Κρήτη, το πόσο χαρούμενους κάνουμε τους ανθρώπους, τους καθημερινούς, τους γείτονές μας, το ζουν, το περιμένουν κάθε μέρα 40 χρόνια. Δηλαδή είναι τεράστιο πράγμα για την ομάδα, για την Κρήτη, για όλους τους φιλάθλους. Και σίγουρα το περιμέναν, γιατί το είχαν ζήσει οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι στο νησί και ουσιαστικά ακόμα μιλάγανε για εκείνες τις εποχές που ο Όφη είχε κατακτήσει το κύπελο τότε.
2: Η συνεχόμενη τελική και τα λοιπά.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Είναι μαγικό.
2: Νιώθεις να και αλλάζει επίσης... κάτι σε σχέση με του χρόνου, ήδη? Σε εσάς, εννοώ στους παίκτες, στους στάφ, οτιδήποτε.
3: Δεν πληρώνουν πρωταγόλα από ό,τι καταλαβαίνω στα μαγαζιά, άμα έχουμε καταλάβει καλά.
2: Δεν νομίζω να πληρώνατε κιόλας.
3: Εντάξει, δεν είναι σίγουρο όμως.
2: Δεν πιστεύω να πληρώνατε.
1: Όχι, εντάξει. Πληρώνουμε, δεν είμαστε
2: γέροι.
1: Νιώθω να γίνεται σιγά σιγά μια αλλαγή. Ο Όφη εξ αρχής, εγώ από τη μέρα που πήγα, έχει αυτό το πολύ οικογενειακό κλίμα. Είναι μια ομάδα που αυτό που κατάλαβα είναι ότι είναι παρέα. Όλοι με όλους. Από τον παίχτη μέχρι τον άνθρωπο που φτιάχνει το γήπεδο. Αυτό δεν αλλάζει. Απλά

0: νιώθω ότι θα αλλάζει λίγο ο επαγγελματισμός μιας ομάδας που θέλει να διεκδικήσει ακόμα παραπάνω πράγματα. Και είναι όμορφο αυτό και το ανυπομονούμε. Να παίξουμε και στην Ευρώπη, να ακουστεί η ομάδα παραπάνω.
1: Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για τον Χρήστο Κόντι, διότι θεωρούμε και εμείς από την πλευρά μας ότι βοήθησε προκειμένου να φτάσετε σε αυτή την επιτυχία.
2: Καταλυτικά.
1: Και άλλαξε και λίγο, θεωρώ, και όλο το στάτους της ομάδας. Δηλαδή, είδαμε μια ομάδα που απέκτησε ένα μέταλλο νικητή από ένα σημείο και μετά στη χρονιά. Παρότι η αρχή της δεν ήταν τέτοια.
0: Ναι, όπως είπες, γενικά είχαμε πολλούς Έλληνες που πιστεύω βοήθησε πάρα πολύ όταν υπάρχουν Έλληνες σε μια ομάδα επαρχιακή να καταλάβουν. Επαρχιακή όμως με πολύ, πολύ κόσμο και πολύ απαιτητικούς φιλάθλους. Που πιστεύω οι Έλληνες καταλαβαίνουμε το βάρος της φανέλας αυτής. Τώρα όσο για το coach, πιστεύω ναι, βοήθησε σημαντικά στην αλλαγή αυτή την... το διακόπτη, να το πω, που κλείσαμε πριν και με το που αλλάξαμε το σύστημα, δηλαδή όλα αυτά μας βοήθησαν για να νιώσουμε ότι ο Όφη είναι πιο μεγάλη ομάδα, δηλαδή να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, ο κάθε παίχτης, το νιώσαμε λίγο πιο πολύ, να το πω, επαγγελματίες. Δηλαδή ότι μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα και τίποτα. Δηλαδή, ήμασταν όταν είσαι ο coach, νομίζω, προτελευταίοι.
2: Προτελευταίοι, ναι.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
3: Μάλιστα, αυτά είπε για τον Όφη και τον Χρήστο Κόντι. Να ακούσουμε τι είπε για την πρόσκλησή του στην εθνική ομάδα ο Θανάσης Ανδρούτσος και αν περίμενε αυτή την κλήση.
0: Στις πρώτες κλήσεις δεν είδα το όνομά μου, οπότε μετά δεν το περίμενα, να είμαι ειλικρινής. Στις πρώτες κλήσεις περίμενα, ευελπιστούσα να το πω και έτσι, γιατί είναι πάντα ο στόχος, κάθε προσωπικός είναι πάντα ο στόχος αυτός. Δεν ξέρω για τους άλλους τους αθλητές, αλλά για μένα είναι ένας στόχος η εθνική που υπάρχει πάντα στο κεφάλι μου. Οπότε... γενικότερα μέσα στη σεζόν εγώ προσπαθούσα να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερος για να έχω τουλάχιστον μια πιθανότητα και γι' αυτό και για την κλήση μου στην εθνική. Μετά ποιος με πήρε ο Βασίλης Τωροσίδης.
2: Να, οκ.
0: Γνωριζόμαστε
2: εκεί.
1: Το
2: γνωρίζεστε,
1: αυτό.
0: Γνωριζόμαστε, ναι. Και μου το ανακοίνωσε ότι... Καταρχάς με ρώτησε αν είμαι εδώ, αν είμαι καλά, σωματικά, αν είμαι χτυπημένος, όλα αυτά εννοείται. Του είπα εννοείται και μιμήσω ότι είμαι καλά. Οπότε, ναι.
2: Και για την ομάδα γενικά τώρα τι βλέπεις, τι περιμένεις, επειδή το ρωτάμε όλους τους συμπαίκτες σου, όλο αυτό το διάστημα που τους φιλοξενούμε εδώ και μας κάνουν την τιμή, μας κάνουν την τιμή και μοιράζεται τη σκέψη σας. Όντας ξανά στέλεχος αυτής της ομάδας, τι είναι από εδώ και πέρα αυτό που εσύ βλέπεις, θέλεις, περιμένεις από αυτή την εθνική?
0: Ομαδικά...
2: Και ομαδικά για τον Ικανέ, ναι, έχεις δίκιο. Καλά κάνεις και το διακρίνεις.
0: Ομαδικά εννοείται πάντα στόχος της εθνικής είναι η μεγάλη διοργάνωση. Έτσι. Δηλαδή είναι και ατομικά πιστεύω για κάθε παίχτη, αλλά σε ομάδα εγώ από τότε που θυμάμαι που ήμουν στην εθνική πάντα ήταν αυτός ο στόχος.
2: Και το μαράζει.
0: Όσο το δυνατόν να γινόμαστε καλύτεροι, να βελτιωνόμαστε για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Ατομικά?
0: Ατομικά.
2: Να είσαι εκεί, να παραμείνεις εκεί.
0: Πρόσωπο, ναι. Προφανώς και είναι αυτό, να διεκδικήσω ό,τι πιο πολύ μπορώ. Δηλαδή, όσο το περισσότερο δυνατόν να καταφέρω να έχω ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορώ να είμαι εκεί και την επόμενη κλήση και την επόμενη και την επόμενη και να πάει έτσι.
3: Αυτά δήλωσε για την κλήση του στην εθνική ομάδα των ανδρών ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος την άξιζε, έκανε μια καταπληκτική σεζόν και ένας παίκτης που χρειάζεται στη μεσαία γραμμή για την εθνική μας ομάδα, επιστρέφει μετά από περίπου 5 χρόνια στην εθνική. Τελευταίο του παιχνίδι

με την εθνική ομάδα ήταν για τα προκριματικά του Μουντιάλ, του προηγούμενου Μουντιάλ, 14 Νοεμβρίου του 2021. Είχε παίξει στο παιχνίδι Ελλάδα-Κόσοβο 1-1 και στα 90 λεπτά, ενώ ήταν βασικός και στο Ελλάδα-Ισπανία επίσης για τα προκριματικά του Μουντιάλ, ένα παιχνίδι που είχε γίνει νωρίτερα, ήταν το πρώτο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Εθνικής, 11 Νοεμβρίου του 2021.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από το ποδόσφαιρο και το νόφι. Πάμε στο μπάσκετ, στο να πω ήχο της μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του. Με χαρά έχουμε στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Βασίλη Σκουντή. Βασίλη, καταρχήν ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί ξέρω ότι αυτές τις μέρες τρέχεις πάρα πολύ. Τρέχεις πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν είναι ότι κακοπέσαμε τώρα, γιατί είχα τις εκπομπές πάνω στην Αθήνα και στον απόϊχο του Final Four και δεν μπορέσαμε να τα πούμε νωρίτερα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ποτέ δεν είναι αργά και σε ευχαριστώ και πάλι γι' αυτό. Αν σου έλεγα να βάλεις ένα τίτλο σε αυτό το Final Four της Ευρωλίγκας και στην επιτυχία του Ολυμπιακού στην επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης, τι τίτλο?
1: Κάπως έτσι όπως θα προσδιορίσεις και εσύ. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα του Ολυμπιακού είχε μια σεζόν η οποία από ένα σημείο και πέρα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, και αυτό αποτυπώθηκε και με την επιτυχία του να κατακτήσει τον τίτλο, αλλά και με τις ατομικές διακρίσεις, με όλους τους παίκτες του, με αρκετούς παίκτες του να διαπρέπουν, να κατακτούν βραβεία. Οπότε δηλαδή συνδύασε και την ομαδική επιτυχία και τις ατομικές διακρίσεις και

κατάφερε κιόλας και αρκετά άλλα πράγματα. Δηλαδή, τερμάτισε πρώτο στην κανονική περίοδο και παρόλα αυτά πήρε το ζήλιο, διότι υπήρχε κακοδαιμονία των ομάδων οι οποίες κατακτούν το ζήλιο και μέχρι τώρα, μέχρι την Κυριακή, ποτέ δεν. Καμιά ομάδα η οποία

0: και τους παίκτες και προφανώς ολόκληρο τον οργανισμό σε μια εποχή κιόλας, σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του και μια πολύ μεγάλη πρόκληση να φτιάξει το γήπεδο του όπως το έφτιαξε και ο Παναθηναϊκός, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με τα γραφικά εννοώ, διότι πάντοτε όσο κοινότοπο και αν ακούγεται ισχύει αυτό που λέμε ότι εκτός του καλού είναι το καλύτερο, οπότε θα ήταν βεβαίως άδικο αυτή τη στιγμή όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για οποιαδήποτε ομάδα κατακτούσε τον τίτλο να μπει από τώρα στο τρυπάκι για το πώς θα υπερασπιστεί του χρόνου όπου γίνει το Final Four, είτε στο Abu Dhabi, αλλά με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα στηριχθεί αυτή η συμφωνία. Ενδεχομένως η Βαλένθια να είναι η πόλη η οποία θα φιλοξενήσει το επόμενο Final Four του 2027 δηλαδή, αλλά νομίζω ότι κάθε ομάδα με το που πέφτει η αυλαία μια σεζόν αρχίζει να σκέφτεται την επόμενη σεζόν, μόνο ότι αυτή αργεί και όχι μόνο αργεί μας, αλλά δίνει όλα στα play-offs, τα εθνικά πρωταθλήματα, αμέσως και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν από αύριο στο τρυπάκι των ημιτελικών του πρωταθλήματος, ο μένος Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, ο δε Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, οπότε έχουν καιρό για να σκεφτούν και τις μεταγραφές ή τις οποιασδήποτε εκκρεμότητες τους εν ώψη της νέας σεζόν, ώστε να βάλουν κάτω το σχεδιασμό τους.
1: Βασίλη, εκτιμάς ότι σε αυτό το Final Four ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι έχει πάρει και ο προπονητής του και οι παίχτες και οι παράγοντες το μάθημα από τα προηγούμενα Final Four που δεν είχαν?
0: Ναι, νομίζω ότι ισχύει αυτό. Όχι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Γι' αυτό είπα, επομένως ο Ολυμπιακός πήγε και με καλύτερη ψυχολογία, με μεγαλύτερη ασφάλεια, χωρίς, επειδή πέρυσι κιόλας η ταυτόχρονη παρουσία του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού δημιούργησε και σε όλους εμάς κιόλας, δεν δημιούργησε μόνο στις ομάδες έτσι μια κατάσταση εκπλήρωσης του αληπτοδισμού, όπως συνηθίζω να λέω και να γράφω, ότι θα παίχτηκε ένας ελληνικός τελικός και τελικά όχι μόνο θα παίχτηκε ελληνικός τελικός, δεν υπήρχε καν ομάδα στο τελικό, ήταν η Φενέρμπαξη και η Μονακό, γιατί η Φενέρμπαξη απέκτησε τον Παναθηναϊκό και η Μονακό απέκτησε τον Ολυμπιακό, οπότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήγε και με πιο ελεγχόμενα τα συναισθήματά του, με συγκρατημένη υπογόσκουσα αισιοδοξία. Κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός κιόλας είχε μείνει πίσω, είχε μια κακή περίοδο όπως όλες οι ομάδες έχουν, γιατί πια η σεζόν είναι πολύ μεγάλη και με τις διαβολοβάδες 38 αγωνιστικές δεν μπορεί να είσαι στα κόκκινα από τον Οκτώβριο, από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι τον Μάιο, αλλά σίγουρα έχει δίκιο σε αυτό, θέλει ότι ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε, διαχειρίστηκε μάλλον πολύ καλύτερα την εφετινή σεζόν και αυτό αποδεικνύεται και εκ του αποτελέσματος.
1: Λοιπόν, κάτι τελευταίο πριν σε αποδεσμεύσουμε. Τώρα πλέον το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο πρωτάθλημα, όπως και εσύ είπες νωρίτερα. Μπαίνει, γιατί δεν νομίζω ότι θα σπάσει το δίδυμο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στους τελικούς. Μπαίνει ο Ολυμπιακός, όταν έρθει αυτή τη στιγμή θα μπει με τον τίτλο του φαβορί σε αναμετρήσει με τον Παναθηναϊκό.
0: Προφανώς έχει πλεονέκτημα έδρας, έχει δημιουργήσει την επετινή παράδοση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στην κατάσταση του πληγωμένου θηρίου από τον αποκλεισμό του. Προφανώς έχει ένα επιπλέον κίνητρο είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στο τελικό του κυπέλου. Οι δύο μας δεν είχαν συναντηθεί στο Super Cup. Ο Ολυμπιακός επικράτησε ως επιτοπλίστων και το έχει ένα 11-0 στην Ευρωλίγα, έχει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα και με νίκες εκτός έδρας, σε κάθε περίπτωση ναι, έχει το προβάδισμα, έχει το πρώτο λόγο, αλλά την άλλη κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει και τον τσαλακωμένο εγωισμό του Παναθηναϊκού, τσαλακωμένο εννοώ από τον αποκλεισμό του από ένα Final Four και από τον εκτροχιασμό του, και μάλιστα στην συγκυρία που θεωρείται πολύ, πολύ ευνοϊκή, ευτυχής για αυτόν, ότι το Final Four διεξαγόταν στο δικό του γήπεδο, στο Telecom Center Athens. Οπότε νομίζω όμως ότι σε μια σειρά τελικών, στην οποία θα απαιτηθούν τρεις νίκες, είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, ο Παναθηναϊκός είχε πλεονέκτημα έδρας πέρυσι, προηγήθηκε με ένα 1-0 και ο Ολυμπιακός κατάφερε να το γυρίσει σε μια συγκλονιστική σειρά και να στεφθεί πρωταθλητής με σκορ 3-1. Στο παρελθόν είχαμε ανατροπές είτε από τον Παναθηναϊκό είτε από τον Ολυμπιακό, άλλες φορές επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις, αλλά σε μια σειρά τελικών νομίζω ότι όλα μπορούν να συμβούν. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Ολυμπιακό τον πρώτο λόγο. Αν έπρεπε σαν και καλά ενώπιση των τελικών τώρα να

0: βάλουμε τα πρέπει των δύο ομάδων, προφανώς για τον ή τα του, μια ιδιαίτερη συνθήκη, ας πούμε, δεν έχει να κάνει αν είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, για τον Παναθηναϊκό προφανώς να πάρει το αίμα του πίσω για την αποτυχία του στην Ευρώπη και για, για τον αποκλεισμό του το Final Four. Οπότε με την επιστροφή του Σλούκα κιόλας θα παρουσιαστεί πληρέστερο σε σχέση με ό,τι συνέβη στη σειρά με τη Βαλένθια. Και από την άλλη πλευρά για τον Ολυμπιακό, επειδή υπάρχουν αρκετά παραδείγματα στο παρελθόν και με τον, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για το πως επειδή οι ομάδες συνήθως μετά από μια μεγάλη διεθνή επιτυχία αδειάζουν από ενέργεια, για το πως ο Ολυμπιακός θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση εφορίας από την οποία εμφορείται μετά το θρίαμβο του την Κυριακή και την κατάξυση του 4ου Ευρωπαϊκού Τίτλου.
1: Βασίλη, κάτι τελευταίο μου έχει στείλει μήνυμα ένας φίλος ακροατής να σε ρωτήσω αν εκτιμάς ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία στο άμεσο μέλλον, στο κοντινό μέλλον, του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Υπάρχει αυτό το σενάριο. Ο Άρης από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την συνεργασία του με τον Μίλιτσιτς, τον προπονητή που που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του όταν έφυγε ο Καραϊτζιτς μεσούς στη σεζόν. Ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή δεν έχει ομάδα. Απ' την άλλη πλευρά, προφανώς ο Σπανούλης θα επέλεγε, θα προτιμούσε, χρησιμοποιούμε όποιο ρήμα θέλουμε σε μια τέτοια περίπτωση, να αναλάβει μια ομάδα της Ευρωλίγκας και όχι μια ομάδα του EuroCup. Υπάρχουν στενές σχέσεις και με την οικογένεια Αντετοκούμπο που ασχολείται ενεργά με τον Άρη, αλλά και με τον Νίκο Ζήση που είναι general manager στην ομάδα. Οπότε θα χρειαστεί να περιμένουμε να δούμε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει και ένα ντόμινο. Πάντοτε μετά τη λήξη σεζόν εκτελείται ένα ντόμινο με τους πάγκους των ομάδων. Τι θα γίνει με τον Πασκουάλ, φεύγει από την Μπαρσελόνα, αν θα πάει στην Ντουμπάι, ποιον προπονητή θα θελήσει η Μπαρσελόνα να πάρει, τι θα γίνει με τον Ομπράντοβιτς που επίσης αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ομάδα. Όλα αυτά κάποια στιγμή νομίζω θα ξεκαθαρίσουν και θα έχουμε έτσι ένα τοπίο πιο ευκρινές για να ξέρουμε τι θα γίνει. Ότι πάντως ο Άρης ενδιαφέρεται και θα ήθελε πάρα πολύ να αναθέσει την τεχνική ηγεσία του να συμφωνήσει με τον Βασίλη Σπανούλη, είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, Βασίλη. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο Βασίλη Σκουντή. Έτσι, κάναμε και μια αναφορά και στην Ευρωλίγα που πέρασε, αλλά και στους τελικούς της Basket League που έρχονται και που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι μάχες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, καθώς δεν φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει φέτος αυτό το ζευγάρι για τους τελικούς. Σιγά σιγά θα πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων να αποχαιρετήσουμε για τον τεχνικό μας τον Μινά Βορδοναράκη που παρέδωσε σκυτάλι στον Μανώλη Προνάκη. Ακούμε τίτλους ειδήσεων από την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απολογούνται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης καταγράφηκαν τις προηγούμενες ώρες. Τρεις λέμβοι με συνολικά 110 άτομα εντοπίστηκαν από ντρόουν της δύναμης της Frontex. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Αγίας Γαλήνης και των Καλών Λιμένων. Νέος διοικητής στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Νομού Λασιθιού αναλαμβάνει ο Νίκος Κοκκίνης μετά και την υφνιδιαστική απομάκρυνση της μέχρι πρότινος διοικήτριας Ευαγγελίας Φανουράκη με απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Εντός των προσεχών 10 ημερών θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους από ανηλίκους. Σχεδόν ένας στους 5 πολίτες στην Ελλάδα αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Η χώρα μας κατατάσσεται στις χειρότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στη δεύτερη χειρότερη, ακριβώς πίσω από τη Βουλγαρία. Αντιμέτωποι με πρωτοφανέ κύμα καύσωνα για Μάιο είναι η Δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών σε Βρετανία και Γαλλία. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην περιοχή του Ελληνικού στην Αθήνα η εξόδιος ακολουθία για τη γυμνάστρια και επιχειρηματία Γωγό Μαστροκώστα με την οικογένειά της και τους φίλους της να την αποχαιρετούν συντετριμένη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 5.
0: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
0: Ραδιο Κρήτη.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αναδιάρθρωση ΙΟΚ φέτος, καθώς σήμερα συζητήθηκε η πρόταση 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος από τη νέα περίοδο, η οποία τελικά δεν πέρασε γιατί δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, δηλαδή τα 3/4 των συμμετεχόντων στην διαδικασία, δηλαδή των 14 ΠΑΕ της μεγάλης κατηγορίας συν της ΕΠΟ. 7 ήταν αυτοί που ψήφισαν υπέρ της αναδιάρθρωσης, άλλοι 7 κατά. Ανάμεσα σε 7 που ψήφισαν κατά ήταν και ο Όφη, και είχαμε και την λευκή ψήφο του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε ότι το θέμα το έφεραν προς συζήτηση οι ΠΑΕ ΑΕΛ Πανσεραϊκός που υποβιβάστηκαν, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ, και υπέρ αυτής της πρόταση για αναδιάρθρωση ψήφισαν η ΕΠΟ. Πραγματικά έτσι προκαλεί ερωτηματικά αυτό, γιατί θα λέγαμε ότι η αναδιάρθρωση τώρα είναι κάτι που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο, αναδιάρθρωση στη Super League, και ο Λεβαδιακός. Και κατά της αναδιάρθρωσης ψήφισαν ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και η Κηφισιά. Θυμίζουμε ότι στην πρόταση που είχαν καταθέσει για αναδιάρθρωση 5 ΠΑΕ ζητούσαν την αύξηση των ομάδων από τη νέα περίοδο από 14 σε 16 και την κατάργηση των play-off και των play-out και τον μη υποβιβασμό ομάδων από το τρέχον πρωτάθλημα, δηλαδή να παραμείνουν η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, οι οποίες υποβιβάζονται, καθώς έγινε σήμερα η επικύρωση των βαθμολογιών στη σημερινή συνεδρίαση της Super League. Οπότε υποβιβάστηκαν ΑΕΛ και Πανσεραϊκός, και είχαμε και την εγγραφή των νέων μελών του συνεταιρισμού, του Ηρακλή και της Καλαμάτας, που ανέβηκαν από τη Super League 2. Επίσης επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες στα πρωταθλήματα υποδομής της Super League και

0: το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε να αξιολογηθούν από τις ομάδες οι παράμετροι της πρότασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας σχετικά με την εισαγωγή της τεχνολογίας γραμμής για τις επόμενες αγωνιστικές περίοδου. Μετά από αυτά που έγιναν πέρσι, πλέον οι ομάδες είναι αυτές που θα πάρουν την απόφαση αν θα μπει τεχνολογία γραμμής στη νέα αγωνιστική περίοδο. Πριν από λίγες ώρες είχαμε την κηδεία της συζύγου του πρώην προπονητή του Όφη, του Τραϊνού Δέλα, της ογωγός Μαστροκώστα, και πραγματικά ράγισε καρδιές. Στο αντίο του ο Τραϊανός Δέλας, στην κηδεία που τελέστηκε από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το αντίο του πρώην προπονητή του Όφη, του Τραϊνού Δέλα, στην επί σειρά ετών σύζυγό του ογωγό Μαστροκώστα.
1: Όταν σε πήραν για την εντατική, λύθηκαν όλα ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός είμαι μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή, σε όλα αυτά που έχεις πέρασει, πόσο επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Και αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Μου έριχνες τάχνη στα μάτια όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπορώ να σε καταλάβω. Αλλά αυτή ξεπλήθηκε από τα δάκρυά μου, τις στιγμές που ήμουν μόνο στο δωμάτιο νοσοκομείου, για να μπορέσω να δω καθαρά την πραγματική σου μορφή και τα μαθήματα που μου έδινες. Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα μωρό μου, γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα, το μόνο που ήθελα ήταν να σε προσέχω, να σε φροντίζω και να σε προστατεύω, όπως κάνω στα μωρά. Και η ανάγκη μου αυτή έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έφερε στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτόρια. Και έτσι είχα δύο μωρά να προσέχω. Το κάθε ένα ήθελε τη δική του φροντίδα, αλλά και όλα τα αποθέματα αγάπης που είχα για σας. Και ευτυχώς είναι αστήρευτα. Όλα αυτά τα χρόνια ζούσα μια ζωή όπως τη φανταζόμουν, παρά τις δυσκολίες που συναντήσαμε στον δρόμο μας.

0: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα είναι η μέρα που συνήθως αυτή την ώρα είναι κοντά μας ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος του Prime Sport, ο Αλέξης Χριστινάκης. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για τις τελευταίες εξελίξεις στο τοπικό ποδόσφαιρο. Αλέξη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, φίλε Στέλιο, σε εσένα και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Καλοκαίρι μπήκαμε, μυρίζουν οι μεταγραφές και αυτό επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στα τοπικά και όχι μόνο δρόμενα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Τρίτη Εθνική, εκεί που υπήρξαν εξελίξεις τις τελευταίες μέρες και για όσους ακούνε την εκπομπή, ακούνε τον Αλέξη Χριστινάκη, λίγο πολύ ήταν εξελίξεις που είχες προαναγγείλει και με προπονητές και, και τις ανανεώσεις του Αντώνη Ανδρουλάκη με τον ΠΟΑ και του Μάριου Σιφάκη με τη Χερσόνησο και τον Νίκο Σουργιά, ο οποίος είναι και επίσημα ο προπονητής του ΑΟΑΝ.
1: Ναι, να τα πάρουμε από την αρχή. Την αρχή έκανε ο Μανώλης Σουτζής στον Εργοτέλη. Επέστρεψε τώρα αυτή τη φορά σαν προπονητή σε μια ομάδα την οποία αγάπησε και οργανώνει την ομάδα του Εργοτέλη στην επιστροφή του στη Γάμα Νική. Θεωρώ ότι είναι κομβική σημασία η επιστροφή του Μανώλη Σουτζή και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την κυκλανιόμενη ομάδα. Στο Αζαλένιο, στο ΠΟΑ, νομίζω ότι τα πράγματα είχαν ξεκαθαρίσει από πολύ νωρίς και ήταν σχεδόν σίγουρη η παραμονή του Αντώνη Ανδρουλάκη. Το τρίμηνο, τετράμηνο αυτό που εργάστηκε στην ομάδα του Αταλένιου αποτέλεσε το διαβατήριο για την επόμενη εμφανική περίοδο. Οι άνθρωποι του ΠΟΑ είδαν κάποια πράγματα που τους άρεσαν και επένδυσαν σε αυτό την επόμενη χρονιά για να είναι ο προπονητής που θα οδηγήσει την ομάδα του ΠΟΑ σε δύσκολη και μεταβατική περίοδο, γιατί μιλάμε για ένα νέο πρωτάθλημα ειδικό σχετικών. Και θεωρώ ότι ο Αντώνης Ανδρουλάκης τώρα γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει πως πρέπει να το διαχειριστεί και νομίζω ότι έκανε πολύ καλή επιλογή ο ΠΟΑ όσον αφορά τον Αντώνη Ανδρουλάκη. Θεωρώ ότι το ίδιο θα γίνει, για να περάσουμε λίγο και σε αυτό που δεν έχουν ανακοινωθεί, το ίδιο θα γίνει και με τον Νίκο Τεσουζή. Πολύ δύσκολο ο Νίκος Τεσουζή δεν θα συνεχίσει ότι υπάρχει. Νομίζω ότι έχει βρει το λιμάνι του. Οι άνθρωποι του Μπακίου ξέρουν την ποιότητά του και σαν προπονητή και σαν άνθρωπο. Αυτός έχει βρει ανθρώπους οι οποίοι τον κατανοούν, τον καταλαβαίνουν και νομίζω ότι είναι θέμα τυπικό μετά την Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, η ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Σιφάκης, όπως είπαμε, ο Μάριος Σιφάκης, έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Πήρε κύπελο, κατάφερε η ομάδα μετά από αρκετά χρόνια να ανέβει στην Γάμα Εθνική και νομίζω από μόνο του αποτελεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία και σίγουρα με την ανανέωση της συνεργασίας επιβραβεύεται την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει και νομίζω ότι δίκαια θα παίρνει για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα το εισιτήριο για να κοουτσάρει η ομάδα Γάμα Εθνικής. Ποια έχουμε μείνει?
0: Στο Γιούχτα. Έχει μείνει ο Γιούχτας.
1: Στο Γιούχτα και στον ΑΟΑΝ.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο Νίκος ο Σουργιάς ανέλαβε. Νομίζω ότι πήγαν σε μια γνώριμη λύση, σε μια περπατημένη λύση. Δεν ήθελαν να κάνουν στην επιστροφή τους εθνικές κατηγορίες. Νομίζω ότι το ρίσκο τα προηγούμενα χρόνια δεν έπιασε και τώρα θέλουν να πάνε σε μια γρήγορη λύση, σε έναν προπονητή που ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Νίκο του Σουργιά. Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένη, ήταν σχεδόν σίγουρη η επιστροφή του μετά που έγινε η συζήτηση και από τη στιγμή που δεν είχε ομάδα. Στο Γιούχτα νομίζω ότι υπάρχει ένα φαβορί και με αυτό θα πορευτεί ο Γιούχτας. Νομίζω ότι ο Ανέστης Αναστασιάδης είναι το πρώτο και αυτή τη στιγμή, γιατί όταν είμαστε σε μια μεταγραφική περίοδο και όταν δεν έχουν γίνει συζητήσεις για οικονομικό σχεδιασμό κτλ., δεν μπορούμε να μιλάμε για την απόλυτη λύση. Αυτή τη στιγμή το απόλυτο όμως φαβορί. Ναι. Για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας. Για μένα είναι ένας ικανός προπονητής, ένας προπονητής που του αρέσει να δουλεύει. Οι συνθήκες στο Γιούχτα ευνοούν ένα τέτοιο είδους προπονητή και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή επιλογή για την ομάδα των Αρχανών. Το βασικό όμως σε όλες τις ομάδες αυτές είναι να δουν τι θέλουν να κάνουν στο νέο πρωτάθλημα. Δηλαδή να οριοθετήσουν από νωρίς τους στόχους τους. Αν είναι η παραμονή, αν είναι μια καλή πορεία, αν θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Γιατί υπάρχουν ελάχιστες καλές επιλογές όσον αφορά το ποδοσφαιρικό σκέλος. Και θα χρειαστεί, αν αργήσουν, να επενδύσουν σε ποδοσφαιριστές εκτός Κρήτης. Καθώς υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, αν σκεφτούμε ότι είναι 5 στο Ηράκλειο, 2 σε όμορους νομούς, το Ινεάπολι και ο Άγιος Νικόλαος, υπάρχει και ο Ρεθυμνιακός, πολύ πιθανό να υπάρχει και επισκοπή. Οπότε οι καλοί ποδοσφαιριστές έχουν πάρα, πάρα πολλές επιλογές αυτή τη στιγμή για να αγωνιστούν στην Γάμα Αττική. Σε πιο ευνοϊκή θέση, και αυτό αν το ρεπορτάζ βγει αληθινό, ότι στο σύνολο των παιχτών του ΠΟΑ θέλουν να παραμείνουν, είναι ο ΠΟΑ, ο οποίος θα χρειαστεί πολύ λίγες προσθήκες. Όλες οι άλλες ομάδες θα χρειαστούν κοντά στο διψήφιο αριθμό ποδοσφαιριστών, προκειμένου να έχουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο στην Γάμα Αττική.
0: Ναι. Οπότε περισσότερες ομάδες είναι αυτό που λες, ότι η διεξαμενή παιχτών δεν είναι τόσο μεγάλη.
1: Είναι πολύ μικρή για τον αριθμό των ομάδων. Εδώ μιλάμε για παίκτες οι οποίοι θα ξεχωρίζουν στην Α1 και στη Γάμα Αττική και μπορούν να σταθούν στη Γάμα Αττική. Υπάρχουν όμως και ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στην Α1, μπορούν να αγωνιστούν στη Γάμα Αττική, αλλά λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων ή λίγο λόγω επιλογής δεν θέλουν να αγωνιστούν στη Γάμα Αττική, γιατί έχουν αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οπότε υπάρχει και αυτό
0: το
1: σενάριο που να μην το επιθυμούν. Οπότε μικραίνει ακόμα περισσότερο και ο αριθμός των επιλογών. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο κατά τα μέσα του καλοκαιριού να βλέπουμε μεταγραφές από Αθήνα, από Βόρεια Ελλάδα, είτε ενδεχομένως και από άλλη χώρα. Από άλλες χώρες.
0: Ναι. Αλέξη, έχεις κάποια πληροφόρηση σχετικά με την προκήρυξη του πρωταθλήματος, πόσες ομάδες θα πέσουν από τον όμιλό μας?
1: Πληροφόρηση υπάρχει, βεβαιότητα δεν υπάρχει. Νομίζω ότι ο αριθμός ο οποίος των ομάδων που θα υποβάζονται αυτή τη στιγμή και μετά βάση μέχρι τώρα δεδομένα είναι 3.
0: Ναι.
1: Τρεις ομάδες, και προφανώς θα υπάρχει ένα μίνι μπαράζ των πρωταθλητών Κρήτης, από τους οποίους θα ανεβαίνουν οι τρεις και κάποιους θα μείνει πίσω.
0: Ναι.
1: Τρεις ομάδες, αυτό είναι το πιθανό σενάριο. Νομίζω ότι θα βγουν 5 ομάδες με βάση αυτά που έχουν ακουστεί, 5 ομάδες από το ολόκληρο το πρωτάθλημα, δηλαδή οι μισές πρωταθλήτριες ομάδες.
0: Ναι.
1: Οι άλλες μισές θα παραμείνουν στο τοπικό. Νομίζω ότι όμως υπάρχει εδώ ένας αριθμός γύρω στους 120 ομάδες για να βγουν 5. Νομίζω ότι είναι λίγο, δεν ακούγεται καλά για τις προσπάθειες των ομάδων, για αυτές τις ομάδες που θέλουν να επενδύσουν.
0: Είναι δυσανάλογος ο αριθμός των ομάδων με τις ομάδες που θα ανέβουν. Αλλά του χρόνου η Super League 2 θα είναι μετά από αρκετά χρόνια σε έναν όμιλο.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι καλό.
0: 16 ομάδων.
1: Εγώ, Στέλιο μου, θα θεωρούσα ότι αυτό που γίνεται τώρα με τη Γάμα Αττική θα ήταν καλό. Ενδεχομένως, μπορεί να κάνω και λάθος, αν αυτό ήταν περιφερειακό και υπήρχε μια Γάμα Αττική για τις ομάδες οι οποίες θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω, θέλουν να ταξιδεύουν, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, γιατί παίζει πολύ μεγάλη σημασία για αυτό. Θεωρώ ότι το εγκλωβισμός των ομάδων της Κρήτης στην Κρήτη ουσιαστικά εγκλωβίζει και τα ταλέντα να μην ακούγονται, να μην φαίνονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι το μοναδικό αρνητικό, σύν το γεγονός ότι, όπως είπαμε, δεν υπάρχει μεγάλη δεξαμενή ποδοσφαιριστών, οπότε και τα χρήματα τα οποία θα ζητηθούν θα είναι πολύ περισσότερα από ότι θα αναλογούσαν ουσιαστικά στον καθένα.
0: Αλέξη, ήθελα να ρωτήσω αν το γεγονός ότι ο Εργοτέλης ξεκίνησε τις μεταγραφές του μία έτσι δυνατή μεταγραφή του Μανώλη Τζανακάκη δείχνει και τις προθέσεις

0: της διοίκησης να κάνει κάτι καλό.
1: Για μένα ναι, αλλά πρέπει να δούμε και τη συνέχεια, να υπάρχει ανάλογη συνέχεια. Ο Μανώλης πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί και ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή που σίγουρα είναι αποτελεί πολυτέλεια η παρουσία του στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θέλω να δω όμως τη συνέχεια για τον Εργοτέλη, για να δω πού θα θέσει τον Μπίχη. Μην ξεχνάμε ότι η φημολογία από τα Χανιά λέει Νίκο Νόμπλια και αρκετά πολύ καλό ρόστερ, τέτοιο ώστε να μην, ουσιαστικά να μην έχει αντίπαλο, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, στη ΓΑΜΑ Εθνική και να ανέβει ξανά στη Super League 2. Μπαίνει να το δούμε στην πράξη. Πάντως είναι πολύ νωρίς να θέτουμε στόχους για τον Εργοτέλη και για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Χρειάζεται και άλλες προσθήκες ανάλογες του Μανώλη Τζανακάκη. Πρέπει να δούμε και τους αφαιρές σε κάθε ομάδα. Να δούμε ποιοι συγκροτούν το ΔΣ. Σίγουρα το ΔΣ του Εργοτέλη, η παρουσία του Σταύρου Λαμπράκη, του Γιάννη Νικηφόρου, του Μανώλη Σουτζή, μια ισχυρή διοίκηση, αποτελεί έτσι εχέγγυο για τη συνέχεια. Αλλά μέχρι εκεί υπάρχει και το κυπεδικό το οποίο θα ταλανίσει φέτος τον Εργοτέλη, καθώς δεν μπορεί να αγωνιστεί στο Μαρτινέγκο. Και σίγουρα αποτελεί αυτό
0: θα παίξει, ένα αντάφι. Πού θα παίξει ο Εργοτέλης, τι λένε οι πληροφορίες σου? Είναι επειδή θα γίνουν, έργα αναβάθμισης
1: του. Έγιναν κάποιες προσπάθειες για τον κυρίο Κουλέ, αλλά θεωρώ πιθανότερη έδρα του Εργοτέλη να είναι ο Αλμυρός.
0: Να στοχάζει.
1: Ένα γήπεδο το οποίο το γνωρίζει και ο κ. Σαβαλάς και ο Γιάννης Νικηφόρος και ο Μανώλης Σουτζής, καθώς όλοι είχαν θέση στον Αλμυρό.
0: Ναι.
1: Οπότε... Χωρίς αυτό όμως να είναι αποτελεί σίγουρα. Είναι το πιο έντονο σενάριο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αποτελεί είδηση. Έτσι είναι να παρέξω εδώ.
0: Ναι. Οι εργασίες εκεί στο Μαρτινέγκο πότε θα ξεκινήσουν?
1: Θα ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες και θα κρατήσουν μέχρι τουλάχιστον Νοέμβρη, αν πάνε όλα καλά. Νομίζω ότι χρειαζόταν, ήταν μια πολύ καλή τονωτική ανασυχή για τον Εργοτέλη όσον αφορά το μέλλον του και για τις υποδομές και για τη μεγάλη ομάδα και για όλο το οικοδόμημα που λέγεται Εργοτέλης. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να γίνουν αυτά τα έργα, τα κατάφεραν. Εκεί του πίσω πήραν ένα δεύτερο πρωτάθλημα φέτος οι άνθρωποι του Εργοτέλη, πέρα από αυτό της Ανόδου. Και νομίζω ότι η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για πολλούς διαφορετικούς λόγους για τους συγκρινόμενους. Αν καταφέρουν και φτιάξουν και μια καλή ομάδα και πρωταγωνιστήσει, νομίζω θα είναι μια χρονιά όνειρο. Είναι όμως μια δύσκολη χρονιά, γιατί δεν θα είναι στην έδρα του, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Αλέξη, αν δεν έχεις αντίρρηση, να κάνουμε και μια αναφορά στο τοπικό ποδόσφαιρο της Α1 κατηγορίας της ΕΨΗ, εκεί που επέστρεψε ο Ηρόδοτος, έχει και νέα διοίκηση. Μάλιστα, χθες φιλοξένησα στην εκπομπή και τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μου είπε ότι η ομάδα θα επιδιώξει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα. Εκεί πιστεύεις ότι θα έχουμε αλλαγή στο θέμα προπονητή?
1: Ναι, νομίζω ότι τελείωσε ο Σάκης Γεωργόπουλος, ένας προπονητής ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την επιστροφή στην Α1, έκανε πολύ καλή δουλειά. Φαβορί είναι ο Τάσος ο Τριανταφύλου, για μένα ένας από τους πιο θεωρώ ότι έχει πολύ μέλλον σαν προπονητή, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σαν ποδοσφαιριστής, έχει το προπονητικό και αν του δοθεί ευκαιρία θα δούμε και τη δουλειά του. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Θεωρώ ότι κάνανε πολύ καλή επιλογή από τη στιγμή που δεν συνεχίζει ο Σάκης Γεωργόπουλος. Στα υπόλοιπα όμως είναι σε αναζήτηση προπονητή κειμενοϊκή μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Χωματά. Στον Αλμυρό, όπως τον Λαδίμινο, ο Δημήτρης Κόκκινος συνεχίζει. Ο Ταβλαδωράκης, εκτός συγκλονιστικού Αμπροόπουλου, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ μας, θα συνεχίσει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Ο Βενιζέλος Ανιφαντάκης θα συνεχίσει στην ομάδα του Ρωμανού, είναι απόλυτα ευχαριστημένη από το έργο. Ο Βασίλης Πλουσής θα συνεχίσει στην ομάδα του Πανόμ. Ο Μαυρογιαννάκης ο Άρης θα συνεχίσει στην ομάδα του Μοχού. Δεν ξέρω, ξεχνάω κάποιες ομάδες σίγουρα. Είναι ενδεχομένως να υπάρχει αλλαγή προπονητή, καθώς τα σενάρια φέρουν να είναι πρώτο φαβορί για τη Μινωική ο Γιώργος Βλαντάς στον Αετό Ανογείων. Ο Ξηδάκης, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει στον Αθεστίωνα. Ο Χαλκιαδάκης ο Φάνης πήρε την άνοδο με το Ζαρό και νομίζω ότι θα είναι προπονητής. Σοπό Αβίτα

0: Βασίλης Κατσανάκης, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο νέος προπονητής στην ομάδα του ΠΟΑΒΙΤΑ. Ο νέος προπονητής θα παραμείνει ο Μαρίς Χαλιαδάκης στον ΟΦΑ, αν τελικά αγωνιστεί στην ΑΛΒΑ1, και θα είναι ο Λευτέρης ο Ρουσάκης. Και μπορεί να ξεχνάω κάποια ομάδα. Και η Τίλισσος. Ο Τίλισσος νομίζω ότι με τη δουλειά που έχει κάνει στο μάτι Μαματάκης θα αποτελεί από μόνη της διαβατήριο για την παραμονή του στην ομάδα της Τίλισσου. Μια ομάδα στην οποία πήγε εκεί και έφτιαξε πολλά πράγματα και πήρε την άνοδο στην ΑΕ. Εντυπωσιάζει με τις μεταγραφές η μοίρα. Έχει πάρει τον Νίκο Μεταξάκη.
1: Η οποία θα παίξει Α2 πάλι, Αλέξη, έτσι. Θα παίξει Α2 η ομάδα των Μυρών, παρότι πήρε.
0: Αυτή ήταν η αρχική απόφαση, αλλά αν θέλετε να σας πω την αμαρτία μου με τις κινήσεις που κάνει, νομίζω ότι φτιάχνει μια ομάδα για να πρωταγωνιστεί στην Α1 και όχι για να αγωνιστεί στην Α2. Δεν ξέρω αν στο τέλος επιλέξει να αγωνιστεί στην Α1. Πάντως θεωρώ ότι με τους παίκτες που χτυπάει, έχει ανοίξει έτσι μέτωπο να αποκτήσει. Μπορεί να παίξει πολύ μεγάλη σημασία και μπορεί να πρωταγωνιστήσει και στην ΑΛΠΑ1, όπως είναι ο Αλέκος Ζαμπύρης. Να βάζαμε και για τον Καουκάκη του ΟΦΑ, ενδεχομένως και για άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει την δική του διαδρομή και αποτελεί σίγουρα στόχο για ομάδες ΑΛΠΑ1. Αν τα καταφέρει και τους έχει στην ΑΛΠΑ2, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει αντίπαλος στις μοίρες.
1: Μάλιστα. Αλέξη, ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Λοιπόν, είχαμε μια έτσι σφαιρική ενημέρωση και έγκυρη όπως πάντα από τον Αλέξη Χριστινάκη για το τοπικό ποδόσφαιρο του Ηρακλείου. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

κοιμηθούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Λοιπόν, πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε με μπάσκετ και με αυτή έτσι, την πολύ ευχάριστη που διαβάσαμε, την πρόθεση της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου να διεκδικήσει την wild card της ΕΟΚ για τη συμμετοχή της στην Elite League. Να ανέβει δηλαδή κατηγορία. Είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μανώλης Μαραγκάκης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πρόεδρε, καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα, κύριε Βαλιαντόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Εγώ ευχαριστώ. Η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου με αυτή την κίνηση που έκανε να διεκδικήσει την άνοδο στην Elite League μέσω της Wild Card δείχνει ότι είναι έτοιμη να υποστηρίξει κάτι τέτοιο, τη συμμετοχή σε μια μεγαλύτερη κατηγορία.
4: Σίγουρα μετά από 4 χρόνια σε εθνικές κατηγορίες έχουμε αποδείξει με πράξεις πλέον βήμα-βήμα την οργάνωση, τη σταθερότητα, την υγεία που εκπέμπει το σωματείο μας και από ό,τι άκουγα και συνεντεύξεις παιχτών και διάφορων μπασχετικών, το θεωρούσαν και σαν φυσική εξέλιξη του σωματείου να διεκδικήσει κάτι μεγαλύτερο από την κατηγορία που παίζει. Έχει βγει όλο αυτό, έχει βγει από ένα πλάνο που έχουμε υλοποιούμε κάθε χρόνο και έχουμε βάλει μπροστά μας και θεωρώ ότι πλέον είμαστε έτοιμοι, αν και είχαμε κάνει και πριν 2 χρόνια έτοιμα για να πάρουμε πάλι τη wild card, αλλά είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι και πιο δυνατοί ώστε να αν την πάρουμε και τα κριτήρια αξιολόγηση που έχει η Επιτροπή τα πληρούμε όλα σχεδόν τα πληρούμε. Θεωρώ ότι πιστεύω ότι θα είναι θετική η εξέλιξη. Εκτός πρώτα.
3: Ναι, πότε, σήμερα πότε έτσι μιλήσαμε πριν κλείσουμε αυτό το τηλεφωνικό ραντεβού για την εκπομπή. Σήμερα έλυγε η προθεσμία υποβολής.
4: Σήμερα λύγει η προθεσμία, ναι. Το βράδυ λύγει η προθεσμία για την υποβολή.
3: Έχετε κάποια εικόνα ποιες άλλες ομάδες?
4: Δεν έχουμε. Αύριο λογικά θα μάθουμε. Ναι. Δεν γνωρίζω, αλλά πιστεύω τώρα ότι και σαν Κρήτη, σαν νησί, φανταστείτε τώρα ότι εμείς Β' Εθνική και η Α2, ο Νότιος Όμιλος δεν έχει κανένα νησί μέσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες, μόνο εμάς.
3: Ναι.
4: Στο Βορρά έχει μόνο την Κέρκυρα.
3: Ναι.
4: Με όλα αυτά, γιατί μπαίνουν και κριτήρια, γεωγραφικά κριτήρια μέσα στη κριτήρια που θα δώσουν την κάρτα, θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα σημαντικό. Πέρα ότι έχουμε επιστρέψει στο γήπεδό μας, έχουμε ένα γήπεδο στο Λίδι, έχουμε την οργάνωση, έχουμε όλα τα κριτήρια, έχουμε τη δυναμική, έχουμε υποστηριχτές που θα μας στηρίξουν σε αυτό το εγχείρημα. Σίγουρα θα είναι κάτι πιο δύσκολο από το πρωτάθλημα που παίζουμε τώρα, αλλά είμαστε έτοιμοι και να κάνουμε μια πορεία ώστε να, όπως ανεβήκαμε στην Β' Εθνική και είχαμε σαν στόχο να καθιερωθούμε, να κάνουμε το ίδιο και στην Α2.
3: Πότε θα ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση?
4: Συνήθως αρχές του αλλού μήνα. Τώρα θα μας καλέσουν να, όσες ομάδες έχουμε κάνει έτοιμα, να κάνουμε μια παρουσίαση με την Επιτροπή των κριτηρίων που θέλουν και μετά θα πάρουν απόφαση. Θεωρώ μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου σίγουρα θα έχει βγει.
3: Θα πρέπει να βγει άμεσα, φαντάζομαι, και για να προχωρήσετε και στο σχεδιασμό.
4: Ακριβώς,
3: μετά.
4: Ακριβώς. Γιατί αυτό είναι το μόνο μειονέκτημα. Ναι, αυτό,
3: γιατί
4: αυτό,
3: φαντάζομαι ότι οι ομάδες είναι από μικρότερες κατηγορίες και άλλο σχεδιασμό θα κάνουν αν παίξουν στην δεύτερη την τάξη επαγγελματική κατηγορία και άλλοι.
4: Ακριβώς.
3: Αλλά αυτό που μας είπατε, πρόεδρε, είναι ότι εσείς αν ανάψει το πράσινο φως για την αναγέννηση, είσαστε έτοιμοι να φτιάξετε μια ανταγωνιστική ομάδα.
4: Έτσι, έτσι.
3: Και νομίζω, Πρόεδρε, επειδή είστε πάρα πολλά χρόνια και παλιότερα ως αθλητής στο χώρο, η Κρήτη είναι κρίμα να μην έχει ομάδα τουλάχιστον στην Elite League.
4: Όταν βγήκαμε από τοπικό στη Γάμα Εθνική, πολλοί φίλοι μου λένε, μα είναι δυνατόν, πώς θα στηρίξουμε αυτή την ομάδα στη Γάμα Εθνική. Λέω, είναι δυνατόν μια κοινωνία, η ενδοχώρα του Ηρακλείου, και να μην μπορούμε να στηρίξουμε μια ομάδα στη Γάμα Εθνική. Τώρα λέω το ίδιο και για την Α2. Είναι δυνατόν μια Κρήτη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένας όμιλος όλη την Ελλάδα και πλέον έχουμε φύγει από τα στενά όρια του αν παίξουμε Α2, πάμε και μιλάμε για Κρήτη. Ναι. Ηράκλειο, αν θα πούμε, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να στηρίξουμε μια ομάδα η Κρήτη στην Α2 κατηγορία. Ναι. Απλώς θέλει οργάνωση, θέλει, εμείς έχουμε επενδύσει από την αρχή στο χορηγικό πλάνο που είναι ανταποδοτικό, σε μεγάλο βαθμό ανταποδοτικό, και βάσει ερευνών και βάσει στα νούμερα και όλα αυτά. Και πιστεύω ότι σε αυτό το έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, και γι' αυτό σας λέω και είμαστε και έτοιμοι, ώστε έχουμε δείξει και έχουμε με πράξη έχουμε δείξει και στους χορηγούς μας, αλλά όχι μόνο, είναι και στους φιλάθλους που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, και πιστεύω ότι θα δημιουργήσουμε και καινούριους φιλάθλους σε περίπτωση που ανέβουμε. Και είναι μια ευκαιρία και για την Κρήτη τώρα, γιατί ίσως στο μέλλον, λόγω ότι η παλιά Α2 έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και συνεχώς αναβαθμίζεται. Άρα
3: και έχει και μεγάλη προβολή, Πρόεδρε.
4: Ακριβώς. Άρα οι θέσεις, οι κάρτες αυτές, ίσως στην πορεία να μην ξαναδοθούν. Ναι. Και για να πάρουμε ένα πρωτάθλημα στη Β' Εθνική, ίσως να πάμε στο αντίστοιχο, νησιώτικες ομάδες, να πηγαίνουμε στο αντίστοιχο budget της Α2 για να μπορέσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα στη Β' Εθνική. Καταλάβατε, ναι, οι διαφορές.
3: Αυτό που μας λέτε ξεκάθαρα είναι ότι φέτος είναι μια καλή ευκαιρία για την αναγέννηση. Ακριβώς. Να εκμεταλλευτεί αυτή, να πάρει την wild card και να συμμετάσχει. Και όταν βλέπουμε ότι πέρσι ήταν πρωταθλήτρια η Δόξα Λευκάδας, έτσι είναι, δεν το λέω για την Δόξα Λευκάδας, αλλά για το κρατικό μπάσι. Δεν είναι κρίμα αυτό που είπα και νωρίτερα.
4: Ακριβώς. Γιατί πρέπει αυτό το πράγμα να δηλαδή, τώρα φανταστείτε ότι εμείς αν πάρουμε τελικά την κάρτα, θα είμαστε Α2. Οι επόμενες ομάδες είναι Γάμα Εθνική. Δηλαδή καλό είναι, και αυτό θα είναι ένα, πώς να πω, ένα εγχείρημα ώστε να δώσουμε κίνητρο και σε άλλες ομάδες να ακολουθήσουν, που ναι, πλέον γίνεται αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε και άλλες ομάδες της εθνικής κατηγορίας που θα παραμένουν, δεν θα ανεβαίνουν και θα πέφτουν όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
3: Ολόψυχα σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια που κάνατε να ανεβάσετε ακόμη περισσότερο την αναγέννηση αρακαλοχωρίου στις εθνικές κατηγορίες. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας.

Λοιπόν, και από την αναγέννηση αυτή, την προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Αρκολοχωρίου να ανέβει στην παλιά Α2 του ελληνικού μπάσκετ, να περάσουμε στην ομάδα βόλεϊ του Όφη, καθώς έφτασε στο Ηράκλειο ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Βέλγος Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση και με την διοίκηση του Όφη, με τους ανθρώπους του κρατικού συγκροτήματος. Θα μείνει στο Ηράκλειο έτσι για να σχεδιάσουν κάποια πράγματα περισσότερο για την προετοιμασία της νέας περίοδου. Βρέθηκε και στα γραφεία του Εραστέχνη Όφη και έκανε και τις πρώτες δηλώσεις στο επίσημο site του Εραστέχνη Όφη. Για τις πρώτες του εντυπώσεις στο Ηράκλειο είπε ότι είμαι εδώ μόλις μία ώρα και έχω δύο φανταστικούς ανθρώπους στα γραφεία της ομάδας, αλλά και μέλη του staff όπως ο Ανδρέας Ανδρεάδης, ο Δημήτρης Ζλατιλίδης και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι ένα πολύ όμορφο καλωσόρισμα για μένα, με έχουν κάνει να νιώθω σαν το σπίτι μου. Για τον Όφη είπε ότι γνωρίζει αρκετά πράγματα. Ξέρω, είπε, ότι πέρσι η ομάδα κατέλαβε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα της Volley League, που είναι η καλύτερη θέση που έχει πάρει στην ιστορία του. Είναι μια ομάδα που μεγαλώνει και το σημαντικό είναι ότι δεν το κάνει γρήγορα, αλλά βήμα-βήμα. Για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Φρανκ Ντεπέστελε είπε ότι αγαπώ την Ελλάδα, τους ανθρώπους, τους φιλάθλους και τα στάδια. Η ατμόσφαιρα του βόλεϊ είναι πραγματικά όμορφη. Ξέρω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είχε μια περίοδο κρίσης, μια δύσκολη περίοδο, αλλά έχει γίνει ξανά δυνατό και ανταγωνιστικό. Ρωτήθηκε για την πρώτη συμμετοχή του Office στο Challenge Cup. Είπε ότι είχα μια καλή, πολύ καλή πορεία με την πρώη μου ομάδα, την Alst, στο Challenge Cup. Φτάσαμε μέχρι τους τελικούς. Είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Θα είναι καλό για τον Office που θα παίξει στο Challenge Cup. Έχει καλές ομάδες, αλλά και ομάδες που μπορείς να ανταγωνιστείς. Είναι η πρώτη φορά που ο Office παίζει εκεί και θα πρέπει να βρούμε το δρόμο για καλά αποτελέσματα. Θα πάμε με αισιοδοξία και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Για το μήνυμα που στέλνει στους οπαδούς του Όφη, ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ του Συλλόγου είπε: το μήνυμά μου στους φιλάθλους του Όφη είναι να έρχονται στο γήπεδο γιατί τους χρειαζόμαστε. Ελπίζω να απολαύσουν τις νίκες μας και να βοηθήσουν την ομάδα, τόνισε ο

Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο οποίος θα έχει συνάντηση με ανθρώπους του Υγρού Στίβου και εκπροσώπους των σωματείων του Ηρακλείου. Η παρουσία του κυρίου Γιαννόπουλου στην Κρήτη έρχεται σε μία περίοδο με αρκετές εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα των εγκαταστάσεων αλλά και γενικότερα του Υγρού Στίβου στο νησί. Πάμε στο διεθνή χώρο, εκεί όπου τα βλέμματα είναι στραμμένα απόψε στη Λειψία. Στις 10 το βράδυ θα ξεκινήσει ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και την Rayo Vallecano. Διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Crystal Palace, η οποία είναι το φαβορί, αλλά όχι πολύ δυνατό φαβορί, στην πρώτη της ευρωπαϊκής σεζόν και μάλιστα που δεν ξεκίνησε καλά, και αναφέρουμε στο ότι ήταν να παίξει το Europa League, αλλά λόγω των κανονισμών της UEFA μεταφέρθηκε στο Conference League, έκανε μια λαμπρή πορεία φτάνοντας μέχρι τον τελικό. Ο Ισμαήλ Ασάρ αποτέλεσε την κορυφαία φυσιογνωμία της Crystal Palace στην Ευρώπη, σκοράροντας στον επαναληπτικό αγώνα της φάσης των 16 και στους δύο προημιτελικούς και στους δύο ημιτελικούς, και τα 9 γκολ που έχει πετύχει με την Crystal Palace στην Ευρώπη τον έχουν φέρει στην κορυφή των σκόρερ του Conference League. Η Crystal Palace, η οποία έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, έχοντας στον πάγκο της τον Oliver Glasner, ο οποίος οδήγησε την Crystal Palace τον πρώτο τίτλο του κυπέλου Αγγλίας την προηγούμενη σεζόν 24-25, και τώρα στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό, ο οποίος θα είναι ο τελευταίος του αγώνας πριν φύγει. Ο Γκλάσνερ, ο οποίος οδήγησε πριν από 4 χρόνια την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην κατάκτηση του Europa League. Επίσης, να πούμε για την Ράγιο Βαγεκάνο, την ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ, θα μπορούσε και η ΑΕΚ κάλλιστα να είναι και στον τελικό, απόψινο τελικό. Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία είναι μια ομάδα που πραγματικά ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, και σπουδαίο έργο από τον προπονητή της που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, τον Ίνιγκο Πέρεθ, ένας νεαρός τεχνικός ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο μεγαλύτερων ομάδων του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ πιστούς οπαδούς και βέβαια πολλές φορές έχουν κάνει κινήσεις και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας. Ένα γήπεδο χωρητικότητας 14.700 θέσεων, ένα μικρό γήπεδο, και πολλές φορές έτσι έκαναν κινήσεις οι οπαδοί της ομάδας, προκειμένου η ομάδα να αποκτήσει καινούργιες εγκαταστάσεις, και καινούργιο γήπεδο και καινούργιες εγκαταστάσεις. Είναι η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, Crystal Palace με την Rayo Vallecano, και θέλουν στον πρώτο τους ευρωπαϊκό τελικό και δύο ομάδες να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Διαιτητής του τελικού θα είναι ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο οποίος και αυτός θα διευθύνει τον πρώτο τελικό σε διοργάνωση της UEFA, και οι πιθανές ενδεκάδες με τις οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον απόψινό τελικό οι δύο ομάδες για την Crystal Palace: Henderson, Klein, Lacroix, Καμβό, Μουνιώθ, Γόρτον, Καμάντα, Μίτσελ, Οσάρο, πρώτο σκόρερ της ομάδας, ο Πίνο και ο Τεστ. Και για τη Ράγιο Βαγεκάνο: Μπατάγια, Ρατίου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Όσκαρ Βαλεντίν, Λόπεθ, Ίση Παλαθών, Γκαρθία, Ντεφρούτος και Αλεμάου είναι οι πιθανοί
11

για την Ισπανική ομάδα. Ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και από την τηλεόραση του Αντένα στις 10 το βράδυ και από το Κοσμοτέ Sport 1. Στο NBA η Oklahoma Thunder κέρδισε τους San Antonio Spurs στην Οκλαχώμα με 127-114, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών της Δύσης και απέχει μία νίκη από την πρόκριση στους τελικούς του NBA όπου περιμένουν οι New York Knicks. Κορυφαίος για τους νικητές στον σημερινό τελικό την Οκλαχώμα ήταν ο Σάι Γιλτζέους Αλεξάνδερ, ο οποίος πέτυχε 32 πόντους. Ίσως ο ρόλος σε αυτή την επικράτηση των Οκλαχώμα έπαιξε το γεγονός ότι το μεγάλο αστέρι της, τον Σαν Αντώνιο Σπέρς, ο Γάλλος ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, πέτυχε 20 πόντους. Βρέθηκε μακριά από τα δικά του στάνταρ. Ο επόμενος τελικός στο ζευγάρι αυτό, ο έκτος, είναι προγραμματισμένος να γίνει τα ξημερώματα της Παρασκευής, 3:30 τα ξημερώματα στο Σαν Αντώνιο. Αν κερδίσουν οι Σαν Αντώνιο, τότε θα γίνει και ένας ακόμη τελικός που θα κρίνει και την πρόκριση στους τελικούς του NBA. Κλείνοντας την εκπομπή, μια είδηση που έχει να κάνει με έναν πρώην παίχτη της ΑΕΚ, τον οποίο έτσι θα τον θυμούνται όχι μόνο οι φίλοι της ΑΕΚ, τον Φραντζή Πιερό, ο οποίος δέχθηκε μια πολύ σημαντική τιμή από τη γενέτερά του. Τιμήθηκε την Τρίτη όταν η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης Μόρα Χίλη ανακήρυξε την ημέρα ως την ημέρα του Φραντζή Πιερό στην πολιτεία προκειμένου να τιμήσει τα επιτεύγματά του. Ο Πιερό, ο οποίος στάθηκε περήφανα στο κυβερνείο μαζί με τους γονείς του, τον πρώην προπονητή του και άλλα μέλη της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια της ζωντανής τελετής η οποία έγινε προς την μη του, είναι ο τρίτος κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ΑΕΤΗΣ και όπως είπε η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης η Μόρα Χίλη, σύντομα θα γίνει ο πρώτος με τον Πιερό να δηλώνει πολύ περήφανος για την τιμή που του έγινε από την πολιτεία της Μασαχουσέτης. Λοιπόν, με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε Ράδιο Κρήτη. Ακολουθεί η εκπομπή του Λευτέρη Ψωμά και στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκαν σήμερα 22 συλληφθέντες του κυκλώματος από την Κρήτη που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε βάρος των 22 ασκήθηκαν κατά περίπτωση κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Στα μάλια απόψε για τα εγκαίνια της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Ανακτόρου, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη το πρωί πραγματοποίησε αυτοψία στα εκτελούμενα έργα στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα κυνήγησε όσους σταθμεύουν στα ενετικά τείχη, εξαπολύει η Δημοτική Αρχή με μπαράζ ελέγχων και επιβολή προστήμων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πολίτες και επιχειρηματίες του κέντρου. Άρση της ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σε ό,τι αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του για το ακίνητο που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Ο Υπουργός Υγείας δηλώνει βέβαιος πως θα αθωωθεί στα δικαστήρια και προαναγγέλει πως ακολούθως θα καταθέσει αγωγή εναντίον του κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Το επόμενο δεκαήμερο θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Για πρωτοφανή άνοδο της στάθμης του ποταμού Εφράτη τις επόμενες ημέρες προειδοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο της Συρίας, καλώντας τους κατοίκους της όχθης του ποταμού να λάβουν άμεσα προληπτικά μέτρα. Ήδη τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που δείχνουν ψάρια να φτάνουν στα χωράφια. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οπότε αναμένεται στα ορεινά του νησιού να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 6.
0: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
0: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Με ένα αγαπημένο, πολύ όμορφο, ερωτικό, ρυθμικό τραγούδι ξεκίνησε η εκπομπή μας αυτό το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη και μαζί της ο Γιώργος Δαλάρας και πράγματα που μπορούν να γίνουν, να συμβούν όταν πέφτει το βράδυ. Εμείς δεν έχουμε συναντήσει ακόμη το βράδυ, θα το κάνουμε τις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά, οπότε μέχρι τότε υπομονή. Υπομονή και πολλή μουσική. Αυτό είναι το σύνθημα, ένα ακόμη απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Όμορφα, ξεχωριστά τραγούδια θα μας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 7.

ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο,

Ένα τραγούδι που η πρώτη του εκτέλεση ήταν από τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη. Αυτό που μόλις ακούσαμε, εμείς επιλέξαμε αυτό το απόγευμα να το ακούσουμε από τη φωνή του Νότι Σφαγιανάκη. Όπως και να έχει, αυτή η μουσική και αυτή η στίχη νομίζω έχουν μείνει στην ιστορία, όπως και να το κάνουμε, και το τραγούδι είναι πραγματικά υπέροχο. Αφήνουμε την μπαλάντα του Κυρμέντιου και πάμε τώρα να κάνουμε μαζί δυνατά τα αδύνατα. Ελευθερία Μανιτάκη το ξέρει πολύ καλά και μας το τραγουδάει.

Αυτή για να είναι πείμε, ένα τραγούδι με λίγες νότες μουσικής και με σίγουρα καλή διάθεση μπορούμε, αν θέλουμε και αν προσπαθήσουμε να καταφέρουμε μαζί να κάνουμε δυνατά τα αδύνατα. Οι γυναικείες φωνές που σε αυτό το σημείο κλέβουν την παράσταση και μετά την Ελευθερία Δημανιτάκη μαζί μας η μεγάλη Δήμητρα Γαλάνη και εμείς που για λίγο πάμε κόντρα στον καιρό. Πάμε να βάλουμε μαζί μια φωτιά για να καούν τα χάρτινα. Βέβαια βροχούλα θα θέλαμε ακόμη και μέσα στο Μάιο. Όμως από ό,τι φαίνεται ο καιρός έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Και το καλοκαίρι είναι εδώ. Δεν ξέρω αν είναι γρήγορα ή αργά. Πάντως το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι προβλέψεις λένε πως η θερμοκρασία θα ανέβει τις επόμενες μέρες. Η Ευρώπη σε αρκετά σημεία δοκιμάσει και το προηγούμενο διάστημα με καύσωνες μέσα στο Μάιο. Να δούμε τι θα γίνει εδώ το επόμενο.

Και μετά τη φωτιά που βάλαμε για να καούν τα χάρτινα, πάμε να ταξιδέψουμε στον κόσμο. Διεθνή μουσική σκηνή, χρυσή εποχή της δίσκο και ένα τραγούδι από αυτά που νομίζω πως έχουν μεγαλώσει μαζί του γενιές και γενιές.

Αφήνουμε τη δίσκο, συνεχίζουμε όμως να χορεύουμε με ένα φλαμέγκο και βέβαια τη Χαρούλα Αλεξίου που θα είναι ο οδηγός μας, ο δάσκαλός μας σε αυτό τον συγκεκριμένο χορό για τα επόμενα λεπτά.

Και αφού πιάσαμε τα Latin, ας συνεχίσουμε για λίγο ακόμη με αυτούς τους ρυθμούς που, όπως και να το κάνουμε, έχουν το δικό τους μοναδικό τρόπο και μας ανεβάζουν όποια εποχή του χρόνου και αν έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τραγούδια Latin, τραγούδια με τέτοιο ρυθμό, νομίζω πως μπορούμε και βρίσκουμε τον τρόπο να περάσουμε καλά και να τραγουδήσουμε μαζί. Πες μου μια λέξη, ένα τραγούδι από τα παλιά σε μια νεότερη εκτέλεση, είναι το τραγούδι που θα μας συντροφεύσει και θα μας στάσει μέχρι τις 5:30.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας.

0: σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί. It's a good...

λίγο μετά τις 5.30 φτάσαμε, βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Απόγευμα Τετάρτης, ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί, συντροφιά με όμορφα τραγούδια. Η Ελλάδα αλλά και όλος ο κόσμος μέσα από τη μουσική ταξιδεύουν εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 μείνετε μαζί μας, γιατί τα καλύτερα είναι εδώ.

Γαλάνη, ένα ακόμη υπέροχο δικό του τραγούδι αυτό το απόγευμα εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη. Αφήνουμε τη βροχή και πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτή τη φορά πάμε να φέρουμε μαζί μας στη συντροφιά μας ένα αγαπημένο τραγούδι από το Γιάννη Κότσιρα. Έχει πάντα το δικό του μοναδικό τρόπο να βλέπει και να τραγουδά τα πράγματα με τραγούδια που τα περισσότερα από αυτά καταφέρουν και αντέχουν στον χρόνο.

Έχουμε ακούσει για τις αιτιές του έρωτα, καιρός τώρα να ακούσουμε και για τις μουσικές αιτιές, αλλά αυτές που μας τραγούδησε πριν από λίγο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αφήνουμε λοιπόν τις αιτιές και πάμε τώρα να ταξιδέψουμε στη διεθνή μουσική σκηνή. Ρυθμή Λάτιν για μία ακόμη φορά αυτό το απόγευμα, το απόγευμα της Τετάρτης, εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη.

αφήνουμε τους ρυθμούς Latin και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων με ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Αρχάγγελο της Κρήτης, από τον Νίκο Ξυλούρη, τον Αρχάγγελο της Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απολογούνται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εισαγγελέας τους απήγγειλε κακουργηματικές διώξεις. Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης καταγράφηκαν τις προηγούμενες ώρες. Τρεις λέμβοι με συνολικά 110 άτομα εντοπίστηκαν από ντρόουν της δύναμης της Frontex. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Αγίας Γαλήνης και των Καλών Λιμένων. Νέος διοικητής στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου αναλαμβάνει ο Νίκος Κοκκίνης μετά και την ευνηδιαστική απομάκρυνση της μέχρι πρότινος διοικήτριας Ευαγγελίας Φανουράκη με απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Εντός των προσεχών 10 ημερών θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους από ανηλίκους. Σχεδόν ένας στους 5 πολίτες στην Ελλάδα αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο φτώχειας σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Η χώρα μας κατατάσσεται στις χειρότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιμετωπή με πρωτοφανές κύμα καύσωνα για Μάιο μήνα είναι η Δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε Βρετανία και Γαλλία. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

λίγο μετά τις 6 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σας βρισκόμαστε. Απόγευμα Τετάρτη, σε ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί μουσικά στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Κρυσταλλάρας με ένα από τα κλασικά λεγόμενα τραγούδια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Εγώ φεύγω από τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Η τύχη που πάντα μας χρειάζεται και ιδιαίτερα ελπίζουμε η τύχη να είναι με το μέρος σας και με το μέρος μας και συνεχίζουμε τραγουδώντας κάτι ακόμη που χρειαζόμαστε εκτός από την τύχη, την επιμονή. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη το ξέρει πολύ καλά, έχει την υπομονή, την επιμονή και μας την τραγουδά.

αγαπημένο τραγούδι από αυτά που μυρίζουν Κρήτη. Γιάννης Χαρούλης και ένα βοσκαρουδάκι αμούστακο. Και εμείς που αφήνουμε για λίγο την Κρήτη και τα τραγούδια της και πάμε να μετρήσουμε φίλους, εχθρούς, συγγενείς και γνωστούς. Κάποια έχει ξεκινήσει ήδη το μέτρημα και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να την ακολουθήσουμε μουσικά για τα επόμενα λεπτά.

μετρήσαμε για λίγο τους φίλους, συντροφιά, με την Ατάσα από φίλου. Δεν θα σταματήσουμε όμως να τους τραγουδάμε τους φίλους με μία ακόμη γυναικεία φωνή. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Χαρούλα Αλεξίου, και οι φίλοι που έχουν βρει το δικό τους τρόπο να είναι κοντά μας μουσικά με ένα πραγματικά υπέροχο δικό της τραγούδι. Οι φίλοι μου χαράματα.

σιγά σιγά όμως να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημερό της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις διαφημίσεις με μία ακόμη γυναικεία φωνή. Σε αυτό το σημείο οι γυναικείες φωνές καταφέρνουν αυτό το απόγευμα της Τετάρτης να κλέβουν την παράσταση. Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε στις 6:30 και στις διαφημίσεις με την Ελευθερία Τμανιτάκη και μια ζωή. Μια

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί!
6: Και εκεί!
7: Σωστά! Ουλθάν ενέργεια!
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Λίγο μετά τις 6.30 φτάσαμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί μουσικά στο Ράδιο Κρήτη. Τελευταίο ημίωρο και πολλά αγαπημένα τραγούδια μας περιμένουν εδώ στο Ράδιο Κρήτη μέχρι το τέλος.

χωρίς να το καταλάβουμε, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τρία τραγούδια σε ζωντανή ηχογράφηση στη σειρά και συνεχίζουμε ταξιδεύοντας τον κόσμο με ρυθμούς rock και ένα ακόμη συγκρότημα. Μετά τους Rolling Stones που ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, σε αυτό το τελευταίο φέρνουμε μαζί μας τους Dire Straits και βέβαια το πολύ γνωστό και αγαπημένο νομίζω τραγούδι από πολύ κόσμο, Money for Nothing.

το πολύ γνωστό και αγαπημένο Money for Nothing. Έτσι κι αλλιώς τα χρήματα δεν είναι για τίποτα, ή για να το πούμε πιο σωστά, τελειώνουν πολύ γρήγορα στις μέρες μας, και ειδικά όταν έχεις καλοκαίρι, Σαββατοκύριακο, τριήμερα και διακοπές, φεύγουν χωρίς καλά να το καταλάβεις. Εμείς αφήνουμε τα χρήματα και πάμε να ταξιδέψουμε με ένα καράβι, ένα καράβι παλιό σαπιοκάραβο. Ελπίζουμε μόνο στη

Και να που σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, για δύο ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς, ακριβώς σε 7 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά Πόπι και ο Στεράκη για ένα ακόμη απόγευμα. Θα είναι κοντά σας με όμορφα ξεχωριστά τραγούδια. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το απόγευμα λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζική ήταν η συμμετοχή στην Παγκρίτια πανυγειονομική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο με εργαζόμενους από νοσοκομεία και δημόσιες δομές υγείας όλης της Κρήτης. Αντιμέτωπος με νέο κύμα εξώσεων από τους ενοικιαζόμενους χώρους των υπηαγωγείων βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου, τα οποία

0: ενώνουν ακόμα περισσότερο το οξύτατο το πρόβλημα της σχολικής στέγης. Προετοιμασμένοι για σοβαρές περικοπές δαπανών στις φετινές τους διακοπές είναι οι Έλληνες που θα καταφέρουν να ταξιδέψουν για να ξεκουραστούν σύμφωνα με ευρήματα πρόσφατης έρευνας. Με αυτοψία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στα ενετικά τη Χηρακλείου και στον Άγιο Μινά, όπως και στα έργα αποκατάσταση που εκτελούνται, συνεχίστηκε σήμερα η περιοδία της Υπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για την 25χρονη μητέρα και τον σύντροφό της. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Η επιστροφή Τσίπρα στην ενεργοπολιτική σκηνή με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν περνά παρατήρητη από κυβέρνηση και Πασόκ. Σε σαφάρι ελέγχων, σε νησιά, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πτώση του τζίρου καταγράφεται στην εστίαση, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μεγάλη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω ακρίβειας. Η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες. Όφη ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με το μάνατζερ της ομάδας, Σάβα Τσαμπούρη. Δεν πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League η πρόταση 5 ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένα στην Κρήτη προβλέπονται αύριο. Από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται βροχές στα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 8.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, λίγο μετά τις 7. Το βράδυ πλησιάζει και όπως κάθε βράδυ έχει και αυτό εδώ το απόψινό τη δική του μαγεία και ομορφιά. Εγώ είμαι εδώ μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. 2 ώρες μουσικής, σκέψης, παρουσίας. Εδώ στο Ράδιο Κρήτη και τη δική μας παρέα. Αφήστε ό,τι βαρύ κουβαλάτε έξω από την πόρτα. Εδώ μέσα απλώς υπάρχουμε. Και αυτό αρκεί. Καλώς ήρθατε.

Υπάρχει μία μοναξιά που δεν είναι απουσία ανθρώπων, είναι απουσία κατανόησης, θα έλεγα. Αυτή η μοναξιά, η πιο βαθιά, ζει μέσα σε γεμάτα δωμάτια. Κι όμως λίγοι άνθρωποι τολμούν να την ονομάσουν. Γιατί μάθαμε να φοβόμαστε τη μοναξιά σαν να ήταν αποτυχία, σαν να ήταν ντροπή. Αλλά τι θα γινόταν αν το βλέπαμε λιγάκι αλλιώς αυτό? Τι θα γινόταν αν η μοναξιά ήταν ο χώρος όπου γνωρίζουμε αληθινά τον εαυτό μας? Ο Ρίλκε έλεγε ότι η μοναξιά είναι το σπίτι της ψυχής και όχι η φυλακή της.

Συχνά λέμε ότι χάσαμε χρόνο, λες και ο χρόνος είναι κάτι που μπορεί να χαθεί. Τι σημαίνει όμως αυτό, τι σημαίνει χαμένος χρόνος? Αυτός που πέρασε χωρίς παραγωγικότητα, ας πούμε, χωρίς κάποιο επίτευγμα, χωρίς κάποιο ορατό αποτέλεσμα. Ίσως ο χρόνος που θεωρούμε χαμένος να είναι ο πιο πολύτιμος, εκείνος που αφήσαμε να κυλά χωρίς να τον ελέγχουμε, εκείνος που αφήσαμε να μας περιέχει αντί να τον περιέχουμε εμείς. Το παρόν, αυτό ακριβώς το δευτερόλεπτο, δεν επιστρέφει ποτέ. Και αυτό δεν είναι τραγωδία, είναι το πιο ανθρώπινο πράγμα που υπάρχει. Να ζεις λοιπόν τις στιγμές σου που δεν ξανάρχονται.

Όλοι οι άνθρωποι, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, έχουν κάποιες λέξεις, κάποια λόγια που μένουν κολλημένα εκεί στο λαιμό. Λόγια που ετοιμάστηκαν να πούμε και η στιγμή πέρασε. Ένα ας πούμε σε αγαπώ που δεν βγήκε. Ένα συγγνώμη που άργησε πάρα πολύ. Ένα σε χρειάζομαι που το κρύψαμε πίσω από υπερηφάνεια. Τα ανίποτα λόγια ζουν μέσα μας και μερικές φορές πιο δυνατά από αυτά που εκφράσαμε, από αυτά που είπαμε. Και δεν είναι μόνο τύψεις, είναι κάτι άλλο. Μια υπενθύμηση ότι ήμασταν εκεί, ήμασταν παρόντες. Ότι κάτι μας άγγιξε αρκετά για να θέλουμε να μιλήσουμε. Η πρόκληση δεν είναι να μετανοούμε για τα ανίποτα αυτά λόγια, αλλά να μαθαίνουμε να μιλάμε, να μιλάμε πριν το τώρα γίνει τότε.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος GD10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τις τρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

φόβος είναι παντού, μόνο που δεν τον λέμε πάντα με το όνομά του. Τον λέμε προσοχή, τον λέμε λογική, τον λέμε ρεαλισμό. Μα κάτω από όλες αυτές τις λεξούλες ή τις ταμπέλες κρύβεται η ίδια ερώτηση. Αν προχωρήσω, αν κάνω αυτό που σκέφτομαι, τι θα χάσω? Και αυτή η ερώτηση, ανθρώπινη, κατανοητή, μας σταματά πολλές φορές. Αλλά υπάρχει και κάτι που σπάνια αναρωτιόμαστε. Αν μείνω εδώ και δεν κάνω τίποτα, τι θα χάσω? Ο φόβος του να μην ζήσεις είναι εξίσου αληθινός με το φόβο της αποτυχίας. Πάρτε κάποια στιγμή απλώς την απόφαση να κινηθείτε παρά τον φόβο, σαν να παίρνετε το φόβο από το χέρι και να του λέτε «έλα και εσύ εδώ μαζί, αλλά δεν οδηγείς».

Σε μία σχέση δεν μιλάνε μόνο τα λόγια, μιλάει η σιωπή και πολλές φορές μιλάει και πιο δυνατά η σιωπή. Υπάρχει η σιωπή της άνεσης, αυτή που μοιράζεσαι με κάποιον χωρίς να χρειάζεται τίποτα άλλο, και υπάρχει και η σιωπή της απόστασης, αυτή που χωρίζει ακόμα και όταν βρίσκεστε δίπλα-δίπλα. Η διαφορά μεταξύ τους δεν είναι πάντα προφανής. Μαθαίνουμε να διαβάζουμε αυτές τις σιωπές μονάχα όταν τις έχουμε βιώσει.

Μεγαλώσαμε και φοβόμαστε την αποτυχία, σαν να ήταν το τέλος κάποιου κεφαλαίου. Μα τι είναι τελικά η αποτυχία? Είναι μια κατάληξη ή μια πληροφορία? Κάθε αποτυχία μας λέει κάτι, αν θελήσουμε να την ακούσουμε φυσικά. Μας λέει τι δεν λειτουργήσε, τι δεν ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε, τι χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε. Αλλά μας λέει και κάτι άλλο, λίγο πιο βαθύ. Ότι τολμήσαμε. Γιατί μόνο αυτός που κινείται μπορεί να πέσει. Αυτός που δεν κινείται ποτέ δεν αποτυγχάνει, αλλά δεν ζει κιόλας. Η αποτυχία είναι, μάλλον δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας. Είναι το μονοπάτι που περνάς για να φτάσεις εκεί.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αντιμέτωπος με νέο κύμα εξώσεων από τους ενοικιαζόμενους χώρους των νηπιαγωγείων είναι ο Δήμος Ηρακλείου, που εντείνουν ακόμα περισσότερο το οξύτατο το πρόβλημα της σχολικής στέγης. Όπως προκύπτει, ο κόμπος έφτασε στο χτένι με τα διέξοδα της σχολικής στέγης, καθώς διαδοχικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων στρέφονται με αγωγές κατά του Δήμου και ζητούν να απελευθερωθούν τα ακινητά τους. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΠ στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει η 31η Αυγούστου. Η τελετή απόδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Μαλίων πραγματοποιείται αυτή την ώρα υπό τη Λίνα Μενδώνη. Τέλος, τη γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ενημερώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μια απλή υπευθυνότητα.

0: Είναι η δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το δημόσιο. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Μήνυση σε βάρος του Γρηγόρη Δημητριάδη κατέθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το επεισόδιο που έλαβε χώρα στον τελικό του Final Four στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Φύγα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Ζούμε μέσα στο μυαλό μας ίσως περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Σκεφτόμαστε, αναλύουμε, σχεδιάζουμε, ανησυχούμε και εντωμεταξύ το σώμα περιμένει εκεί υπομονετικά, πιστά. Το σώμα όμως δεν είναι απλώς ένα δοχείο που μεταφέρει το μυαλό μας, είναι ο πρώτος χώρος της ύπαρξής μας. Αυτό που βιώνει πριν εμείς το καταλάβουμε. Το σώμα ξέρει πότε κινδυνεύουμε, πότε αγαπιόμαστε, πότε λείπει κάτι. Αλλά εμείς τώρα σπάνια του δίνουμε το λόγο. Σπάνια σταματάμε να ρωτήσουμε πώς είσαι, τι χρειάζεσαι. Το σώμα μας είναι το μοναδικό σπίτι που θα κατοικήσουμε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Δεν είναι απλώς ένα σύνολο από μυς, σωστά και όργανα, ούτε ένα αντικείμενο που πρέπει διαρκώς να κρίνεται με βάση τα πρότυπα της εκάστοτε εποχής. Είναι ο ζωντανός ναός της ύπαρξής μας, ο πιστός σύντροφος που μας επιτρέπει να νιώθουμε, να δημιουργούμε, να αγκαλιάζουμε και να ονειρευόμαστε.

Η συγχώρεση είναι παρεξηγημένη έννοια. Νομίζουμε ότι αν συγχωρέσουμε τον άλλον, θα του πούμε ότι αυτό που έκανες δεν μας πείραξε, είναι εντάξει. Δεν είναι καθόλου έτσι όμως. Νομίζουμε ότι σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε. Η συγχώρεση σημαίνει ότι επιλέγουμε να μην κουβαλάμε άλλο εκείνο το βάρος. Ότι αφήνουμε το θυμό, αφήνουμε την πίκρα, τον πόνο, γιατί δεν τα χρειαζόμαστε πλέον. Η συγχώρεση είναι πράξη αγάπης προς τον εαυτό μας και είναι και από τις πιο δύσκολες, γιατί μας ζητά να αφήσουμε κάτι που σχεδόν έγινε κομμάτι μας, μέρος μας. Όταν όμως συγχωρούμε, δεν απαλλάσσουμε τον άλλον από την ευθύνη του, αλλά λυτρώνουμε τον εαυτό μας από το βάρος της εκδίκησης που μας δηλητηριάζει ούτως ή άλλως.

Κάθε απόγευμα στις 7, έτσι μου ήρθε τώρα να σας εκμυστηρευτώ κάτι, όταν ανάβει αυτό εδώ το κόκκινο φως των νεαρ που λέμε στο στούντιο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως δεν είμαστε μόνοι. Η δική σας καθημερινή παρέα από τις 7 έως τις 9 είναι η δύναμη και το κίνητρό μας για να είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, με χαμόγελο, θετική ενέργεια και πολύ καλή μουσική, επιλεγμένα τραγούδια. Την Παρασκευή που μας πέρασε, 22 Μαΐου, το Ράδιο Κρήτη γιόρτασε μαζί με εσάς τα 37 χρόνια λειτουργίας του. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας επιλέγετε για να μοιραζόμαστε τον πρώτο καφέ της ημέρας, τα μεσημέρια, τα απογεύματα, τα βράδια, που μας βάζετε στα σπίτια, στα αυτοκίνητα και στη ζωή σας και που μετατρέπετε όλες τις εκπομπές σε μια ζεστή, μεγάλη παρέα. Η εμπιστοσύνη και η αγάπη σας είναι το ομορφότερο πράγμα. Συνεχίζουμε μαζί.

που θα φτάσουμε κάπου και θα μείνουμε εκεί και θα είναι όλα καλά. Αλλά η ευτυχία δεν είναι τόπος, είναι παρουσία. Είναι αυτές οι σύντομες, οι απρόσμενες στιγμές. Οι στιγμές που δεν τις σχεδιάσαμε, απλώς ήμασταν εκεί και τις νιώσαμε. Η επιδίωξη της ευτυχίας μερικές φορές μας κάνει ανίκανους να τη βιώσουμε. Γιατί η ευτυχία, ξέρετε, δεν αντέχει να κυνηγέται, σκιάζεται και κρύβεται. Έρχεται όταν δεν την ψάχνουμε, όταν είμαστε παρόντες σε οτιδήποτε συμβαίνει. Η μεγαλύτερη πρακτική ευτυχίας είναι να είσαι παρόν.

0: Διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια και επιστρέφουμε.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία.
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στιμα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα.

0: στα παράθυρα του σπιτιού μας, όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Σωστά. Ουλφά, ενέργεια.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Δυστυχώς μαθαίνουμε για τα όρια πολύ αργά, συνήθως αφού τα έχουμε παραβιάσει. Δίνουμε παραπάνω από όσο έχουμε, μένουμε περισσότερο από όσο μπορούμε, από όσο αντέχουμε και ύστερα κάποια στιγμή ερχόμαστε και αναρωτιόμαστε γιατί αδειάσαμε. Τα όρια φανταστείτε τα ότι είναι σαν πόρτες. Άρα εσείς αποφασίζετε ποιος μπαίνει και πότε μπαίνει. Και αυτό δεν είναι καθόλου εγωισμός, είναι φροντίδα για τον εαυτό σας πρώτα, ώστε να έχετε να δώσετε μετά. Το όχι είναι μία από τις πιο όμορφες λέξεις που υπάρχουν. Και όταν το λέτε αληθινά, σέβεστε και τον εαυτό σας και τους άλλους. Γιατί σχέσεις χωρίς όρια δεν είναι ελευθερία, ας πούμε, είναι σύγχυση. Τα όρια δεν μας κλείνουν. Αντίθετα θα έλεγα, μας δίνουν χώρο να αναπνεύσουμε.

Η ενσυναίσθηση είναι ίσως η πιο σιωπηλή μορφή αγάπης. Δεν κάνει καθόλου θόρυβο, δεν ζητά ανταλλάγματα, μόνο πλησιάζει τον άνθρωπο χωρίς να τον κρίνει. Είναι η ικανότητα να βλέπεις πίσω από τις λέξεις, εκεί όπου κατοικούν οι αλήθειες που δεν υπόθηκαν ποτέ. Σε έναν κόσμο που όλοι βιάζονται να απαντήσουν, η ενσυναίσθηση επιλέγει πρώτα να ακούσει. Και καμιά φορά ένας άνθρωπος σώζεται όχι επειδή του έδωσαν λύσεις, αλλά επειδή κάποιος τον κατάλαβε. Η ψυχή μαλακώνει όταν νιώθει πως δεν είναι μόνη της μέσα στο βάρος της. Ίσως τελικά να μην έχουμε ανάγκη από περισσότερους δυνατούς ανθρώπους, αλλά από περισσότερους ανθρώπους που νιώθουν. Γιατί η ενσυναίσθηση δεν αλλάζει μόνο τις σχέσεις, αλλάζει τον τρόπο που υπάρχουμε ο ένας μέσα στη ζωή του άλλου.

Η συντροφικότητα δεν είναι μόνο η παρουσία ενός ανθρώπου δίπλα μας, είναι η αίσθηση πως κάποιος περπατά μαζί μας, ακόμη και όταν οι δρόμοι γίνονται έτσι δύσκολοι. Δεν χτίζεται μόνο στις όμορφες στιγμές, αλλά κυρίως στις σιωπές, στις αντοχές και σε όλα αυτά τα είμαι εδώ που δεν χρειάζονται πολλές λέξεις. Συντροφικότητα σημαίνει να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου χωρίς φόβο, να σε κοιτά κάποιος και να αναγνωρίζει όχι μόνο τη χαρά σου, αλλά και τις ρογμές σου. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, η αληθινή σύνδεση παραμένει μια μικρή μορφή θαύματος, γιατί τελικά οι άνθρωποι δεν αναζητούν την τελειότητα στις σχέσεις, αναζητούν έναν άνθρωπο να μοιραστούν τη διαδρομή. Και η πιο βαθιά μορφή αγάπης είναι αυτό, να μην νιώθεις μόνος μέσα στη ζωή.

Η λογική είναι η φωνή που προσπαθεί να βάλει τάξη μέσα στο θόρυβο των σκέψεων και των συναισθημάτων. Δεν έρχεται για να ακυρώσει την καρδιά, αλλά για να της υπενθυμίσει το μέτρο. Πολλές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν πως η λογική είναι ψυχρή, όμως ίσως είναι απλώς ειλικρινής. Είναι εκείνη που μας κρατά όρθιους όταν ο φόβος μας παρασύρει ή όταν οι επιθυμίες μας τυφλώνουν. Η ζωή δεν μπορεί να υπάρξει μόνο με κανόνες και εξηγήσεις, γιατί υπάρχουν στιγμές που η ψυχή γνωρίζει πράγματα που το μυαλό αργεί λίγο να τα καταλάβει. Όμως χρειαζόμαστε ισορροπία. Ισορροπία ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα. Να σκεφτόμαστε λοιπόν καθαρά, χωρίς όμως να σταματάμε να νιώθουμε.

Φτάσαμε στο τέλος μιας βραδιάς που ξεκίνησε με μία νότα και τελειώνει με μία σκέψη. Ελπίζω να πήρατε μαζί σας κάτι, μία ιδέα, μία αίσθηση, μία ερώτηση, ένα προβληματισμό. Οι ερωτήσεις είναι πολυτιμότερες, ξέρετε, από τις απαντήσεις, γιατί μας κρατούν ζωντανούς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ απόψε, γιατί χωρίς εσάς αυτά τα λόγια θα έμεναν σε μια άδεια συχνότητα. Εσείς τους δώσατε νόημα με το αυτί σας, με την παρουσία σας. Αύριο, μην ξεχνάτε, θα είναι μια άλλη μέρα, μια νέα μέρα. Όλα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο. Να το θυμάστε αυτό. Ακολουθεί το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη. Να είστε καλά και να μην ξεχνάτε τα λόγια του Carl Jung. Η σκέψη είναι δύσκολη. Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι κρίνουν. Καλό βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, με ικανοποιητική συμμετοχή έγινε σήμερα στο Ηράκλειο η Παγκρίτια πανηγειονομική κινητοποίηση με εργαζόμενους από νοσοκομεία, κέντρα υγείας και δημόσιες δομές όλης της Κρήτης να διαμαρτύρονται για τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και τη συνεχή πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την πύλη του Βενιζέλιου Νοσοκομείου και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς το κέντρο της πόλης και την πλατεία Ελευθερίας με τη συμμετοχή σωματείων, συνδικάτων και πολιτών που εξέφρασαν τη στήριξή τους στα αιτήματα των υγειονομικών. Οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για νοσοκομεία που λειτουργούν στα όρια με μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και νέες οργανικές θέσεις, συνεχείς μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτών και δυσκολίες ακόμα και στην κάλυψη βασικών εφημεριών. Ιδιαίτερα εν όψη και της αυξημένης ζήτησης της τουριστικής περίοδου. Όπως τόνισαν, αρκετά τμήματα και κλινικές νοσοκομείων λειτουργούν οριακά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται σημαντικότατα λειτουργικά κενά. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την υπόθεση της

0: άγριας κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά. Η 25χρονη μητέρα του παιδιού και ο 27χρονος σύντροφός της βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την βαρύτατη κακουργηματική δίωξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το Σάββατο 30 Μαΐου στον ανακριτή. Ριζικές αλλαγές στην εικόνα των ενετικών τυχών του Ηρακλείου φέρνει η παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατά τη διάρκεια αυτοψίας, τα εξελισσόμενα έργα αποκατάστασης, η Υπουργός Λίνα Μενδώνη ξεκαθάρισε ότι ο χώρος της Στάφρου θα αποδοθεί αποκλειστικά στον πολιτισμό και τους πολίτες. Η Υπουργός έβαλε οριστικό φρένο στα σενάρια για δημιουργία χώρων στάθμευσης περιμετρικά του μνημείου. Παράλληλα, ανακοίνωσε την άμεση απομάκρυνση και μετατόπιση των ιστορικών γηπέδων τέννις που βρίσκονται επί της Δουκός Μποφόρ, προκειμένου να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες ανάπλασης. Υπουργός Πολιτισμού τέλεσε το απόγευμα στα Μάλια την απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του μινωικού ανακτόρου. Η κυρία Μενδώνη, η οποία δήλωσε πως σήμερα αποδίδουμε στο κοινό ένα μείζωνα πολιτιστικό χώρο, επεσήμανε τη σημασία του έργου για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, στο μικροσκόπιο της Υπουργού, βρέθηκαν και εργασίες αποκατάστασης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά στο Ηράκλειο, καθώς και τα έργα στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Πανοσύφη. Η Υπουργός χαρακτήρισε τον Άγιο Μινά ως κορυφαίο τοπόσημο του Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της προσοχής του Υπουργείου βρίσκονται και τα έργα που αφορούν στη συντήρηση και αποκατάσταση του παλαιού ηγουμενείου της ιστορικής μονής Επανοσύφη. Παράλληλα, εξετάζονται τα απαραίτητα μέτρα για την αντιπλημμυρική θωράκιση και την αποκατάσταση τυχών ζημιών στον ευρύτερο χώρο του μοναστηριού. Αντιμέτωπος με νέο κύμα εξώσεων από τους ενοικιαζόμενους χώρους των υπηαγωγείων βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου. Το γεγονός αυτό εντείνει ακόμα περισσότερο το οξύτατο πρόβλημα της σχολικής στέγης. Όπως προκύπτει, ο κόμπος έφτασε στο χτένι με τα διέξοδα, καθώς διαδοχικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων στρέφονται με αγωγή κατά του Δήμου και ζητούν να απελευθερωθούν τα ακίνητά τους. Νέος διοικητής στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του νομού Λασιδίου αναλαμβάνει ο Νίκος Κοκκίνης μετά και την ευνηδιαστική απομάκρυνση της μέχρι πρότινος διοικήτριας Ευαγγελίας Φανουράκη με απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών είχαμε σήμερα νότια της Κρήτης, που οι οποίες καταγράφηκαν τις προηγούμενες ώρες. Τρεις λέμβοι με συνολικά 110 άτομα εντοπίστηκαν από ντρόουν της δύναμης της Frontex. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στα λιμάνια Αγίας Γαλήνης και Καλών Λιμένων. Το επόμενο δεκαήμερο θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό η εξώδιος ακολουθία για τη γυμνάστρια και επιχειρηματία αγωγό Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 56 ετών μετά από μακρά μάχη με την επάρατη νόσο. Ο σύζυγός της προπονητής Τραγιανός Δέλλας, η 17χρονη κόρη της Βικτόρια, η μητέρα, τα αδέλφια και οι φίλοι της την αποχαιρέτησαν συντετριμένη στο κημητήριο του Ευηνοχωρίου στο Μεσολόγγι, όπου ενταφιάστηκε δίπλα στον πατέρα της. Στο διεθνή χώρο, η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούζ τα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Πτώση καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 91 το ελαφρό αργό. Αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα για μήνα Μάιο, βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άτομα να έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους λόγω των υψηλότατων θερμοκρασιών που επικρατούν σε Βρετανία και Γαλλία. Για πρωτοφανή άνοδο της στάθμης του Εφράτη τις επόμενες μέρες προειδοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο της Συρίας, καλώντας κατοίκους στις όχθες του ποταμού να λάβουν άμεσα προληπτικά μέτρα. Ήδη τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετά βίντεο που δείχνουν τα ψάρια να φτάνουν μέχρι μέσα στα χωράφια. Όφη ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με το μάνατζερ της ομάδας Σάβα Τσαμπούρη, αλλά και τα μέλη του τμήματος σκάουτινγκ Χρήστο Παπαντονόπουλο και Δημήτρη Μάρκο. Δεν πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League η πρόταση 5 ΠΑΕ για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. 7 ομάδες ψήφισαν κατά της αναδιάρθρωσης, ανάμεσα σε αυτές και Όφη. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνου διεκδικούν το Conference League στο τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος θα διεξαχθεί απόψε στις 10 το βράδυ στη Λειψία. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα ορεινά αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
8: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
12: Ράδιο Κρήτη

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

Η ώρα είναι μία. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.